άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Κασπία θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη λεκάνη στον κόσμο, συρρυκνώνεται σε τέτοιο βαθμό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως μια σταθερή και ανησυχητική υποχώρηση. Για δεκαετίες, επιστήμονες και κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οι μεταβολές στη στάθμη της Κασπίας θάλασσας αποτελούσαν μέρος της φυσικής μεταβλητότητας της λεκάνης. Η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και έπεφτε κατά περιόδους. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς η σημερινή υποχώρηση οφείλεται ολοένα και περισσότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή φραγμάτων και η εκτροπή ποταμών, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 5 χωρών που βρέχονται από την Κασπία, του Ιράν, της Ρωσίας, του Τουρκμενιστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν. Συνδυάζοντας δορυφορικές παρατηρήσεις με υδρολογικά δεδομένα από ποτάμια και στις 5 χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισρωή νερού στην Κασπία θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το βασικό αιτίο δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, στη λεκάνη του ποταμού Βόλγα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 80% του νερού που καταλήγει στην Κασπία, οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς. Το φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Βόλγας έχει τροποποιηθεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες μέσω φραγμάτων, ταμιευτήρων, αρδευτικών έργων, βιομηχανικής κατανάλωσης και συστημάτων πλοήγησης, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά η φυσική του ροή.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1921, αρχίζει η μεγάλη θερινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη του Εσκισεχήρ. 1951, πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου Εμίλιος Βεάκης. 1963, το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me to You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ. 1994, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει εν μέρη την Ελλάδα στην υπόθεση του εμπάργκο κατά των Σκοπίων. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
1: Της εβδομάδας.
2: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει σε μια διαδικασία ταχύτητα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια σου. Ταύρος. Τα άστρα μοιάζουν να σε φέρνουν αντιμέτωπο με αρκετή κινητικότητα και επικοινωνιακή διάθεση. Θα χρειαστεί να βγεις μπροστά και να μιλήσεις σχετικά με αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να εκφράσεις τις σκέψεις σου που μπορεί να δημιουργούν μια δόση αποσταθεροποίησης σε ένα γνώριμο περιβάλλον σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς αρκετά με οικονομικά ζητήματα, να χρειαστεί να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που αναζητάς. Καρκίνος, τα άστρα θα σε φέρουν στο προσκήνιο και θα σε αναγκάσουν να επικοινωνήσεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου, ακόμα και αν πιστεύεις πως μπορεί να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες που σε τρομάζουν. Λέων, η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει στο να εργαστείς αρκετές ώρες, να προσπαθήσεις να καλύψεις κενά στο χώρο της δουλειάς σου. Ίσως να είναι απαραίτητο να βάλεις το μυαλό σου σε διαρκή λειτουργία, ώστε να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά ζητήματα, τα οποία ζητούν από εσένα να δράσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό θα σου προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψεις συμμάχους στις προσπάθειές σου, ώστε να πατήσεις καλύτερα στα πόδια σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη προσπάθεια εξωστρέφειας, να εκφράσεις τις ανάγκες σου με τρόπο που δείχνει πως αναζητάς διέξοδο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ταξίδι που αποφασίζεις να κάνεις με στόχο να μεγαλώσεις τους επαγγελματικούς σου ορίζοντες. Ίσως να σχεδιάζεις απλώς ένα ταξίδι αναψυχής με τον σύντροφό σου που θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, αφού βρίσκεσαι σε μια περίοδο στην οποία έχεις αρκετά έξοδα, αλλά και αρκετές σκέψεις σχετικά με τρόπους και επενδύσεις για βελτίωση των εσόδων σου. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται πως σε φέρνουν πολύ κοντά σε ένα πρόσωπο που σου ταιριάζει ή που βρίσκεται στη ζωή σου και καταφέρνει να σε συμπληρώνει. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα έχει στόχο να σε βοηθήσει να επιλύσεις κάποιες διαφωνίες και διαφορές που μπορεί να έχουν προκύψει στο χώρο του σπιτιού ή της δουλειάς σου. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις την πειθό σου για να καταφέρεις να εξηγήσεις τις απόψεις σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να ακούσεις με προσοχή την άλλη πλευρά. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου κύκλου, καθώς επιδιώκεις να βρεθείς σε ένα γνώριμο και ασφαλές για εσένα περιβάλλον.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι της Saint-Truiden στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Τα κάπρι παντελόνια κάνουν δυναμικό comeback και είναι ήδη από πέρσι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα trends. Με μήκος που σταματά λίγο κάτω από το γόνατο ή στη μέση της γάμπας, προσφέρουν μια κομψή και ταυτόχρονα δροσερή επιλογή για το καλοκαίρι. Φοριούνται με μπαλαρίνες πέδιλα ή kitten heels για ένα σύγχρονο 90s look. Τα εφαρμοστά strapless top επιστρέφουν δυναμικά και χαρίζουν μια θηλυκή αλλά ανεπιτίδευτη αισθητική. Συνδυάζονται εύκολα με τα πάντα τζιν, λινές, παντελόνες ή midi φούστες, αποτελώντας βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Οι σατένι με ταξωτές φούστες σε midi γραμμή εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Εμπνευσμένες από τη μινιμαλιστική αισθητική της δεκαετίας του 90, συνδυάζονται ιδανικά με basic tops και oversized πουκάμισα για ένα κομψό αποτέλεσμα από το πρωί ως το βράδυ. Τα balloon pants με τη χαρακτηριστική φαρδιά γραμμή που στενεύει στους αστραγάλους επιστρέφουν ανανεωμένα. Άνετα και ιδιαίτερα προσθέτουν όγκο και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση, ενώ ταιριάζουν απόλυτα με τη σύγχρονη τάση για relaxed tailoring.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στο τροχαίο της Φιλοθέης, μίλησε για τα καλούπια που δεν μπαίνει και αποθέωσε την Δέσποινα Βανδύ. Απαντώντας στην έντονη κριτική και στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη συμπεριφορά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ξεκαθάρισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αρνείται να μπει σε καλούπια για να γίνει αρεστός. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία, τόνισε ο ηθοποιός. Το πιο ουσιαστικό και συγκινητικό κομμάτι της εξομολόγησής του όμως αφορούσε τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδύ. Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του Greece Next Top Model, προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο reality μόδας. Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του reality, όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής. Η μεγάλη φετινή αλλαγή σχετίζεται με την Μπέτη Μαγκύρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη σκηνική παρουσία.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

μέρες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με.

0: στέρεο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Κανένα δεν φοβάσαι.
0: Καλημέρα στην Άξο.
1: Ρίτα.
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Τίποτα δεν.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλώς τους και καλώς τες. Τι κάνουμε, παιδιά, πώς είμαστε, ε? Κολυμπήσαμε. Λοιπόν, δέχομαι συγχαρητήρια, δεν το συζητώ, ήμουνα καταπληκτική αυτό το Σαββατοκύριακο. Ή μάλλον αυτή την Κυριακή. Το έφερα από εδώ, το πήγα από εκεί. Λέω, ρε παιδί μου, θα με κοροϊδεύουνε τη Δευτέρα, πρέπει να πάω να κάνω μπάνιο. Πήρα δρόμο λοιπόν, πήρα και ζακέτα μαζί μου εννοείται. Πήρα δρόμο λοιπόν, πήγα στον Αγίου Γιώργη, γιατί εκεί είναι ρίχη η θάλασσα, είναι και ζεστή τέλος πάντων. Πλησίασα στη θάλασσα με τη ζακετούλα μου, βρήκα κάτι πιτσιρίκια, έπιασα την κουβέντα μαζί τους, κολυμπούσαν αυτά. Λέω, παιδιά, πώς είναι η θάλασσα, λέει, ωραία, ωραία, λέει, μπείτε στον πληθυντικό. Ελάτε, είναι ζεστά. Τέλος πάντων, το αποφάσισα, έκανα κανένα μισάωρο. Αλλά όμως, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και να λοιπόν που έκανα το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Άντε και στα επόμενα. Όχι, πρέπει να μου το αναγνωρίσετε, με 28 βαθμούς Κελσίου, γιατί 28 είχε. Με βοριά. Και με μένα που είμαι κρεουλιάρα και το ξέρετε όλοι σας. Και στον Άγιο Νικόλα κάνουν τα παιδάκια μπάνιο. Εγώ στον Αγίου Γιώργη πήγα. Στον Αγίου Γιώργη, στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, και μη με αμφισβητήσει κανείς, παιδιά, διότι έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες στη μισή πολιτική προστασία. Τους μισούς εθελοντές. Ήταν εκεί. Σου λέω, κάτσε για καλό και για κακό να έχω μαζί μου και κανέναν εθελοντή. Μην με πιάσει και τίποτα αυτό, βάλω τις φωνές. Όλα καλά λοιπόν. Καλημέρα στον όμορφο κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε και σήμερα μέχρι και τις 10. Περιμένω τα μηνύματά σας. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. 2285-024-921. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. 24-926, όχι 21. Yes, τουρνάρα πρωί-πρωί. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας, βρε καλό στο ραντάρ. Καλημέρα. Και άνα δω λίγο τους πρωινούς τύπους. Καλημέρα Δεσποινούλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Λευτέρη. Καλό στο Δημήτρη, καλό στην κυρία Πίτσα, καλό στο Τζανί, καλό στην Ευαγγελία. Όλο τον καλό τον κόσμο που είναι εδώ, έχει συντονιστεί πάρα πολύ σωστά. Να ο Παντελής ο Αγκαρίτης, να ο Πάνος από την Ία, να η Ειρήνο Παρασκευούλα από την Απείρανθο, να ο δάσκαλός μου, καλημέρα κύριε Τζιώτη, η αγαπία, η καρτεραδιώτησα, να την κυπανομερίτησα πρωινή, πάρα πολύ όμορφα, είδες αγαπία μου, σε παρακαλώ, πολύ παγωμένη θάλασσα, δικός μου άνθρωπος παιδί μου η αγαπία, με καταλαβαίνει, μπούζι, δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες ένα, πώς το λένε αυτό, μια θερμάστρα. Κάτι. Δικός μου άνθρωπος η αγαπία. Με νιώθει, με καταλαβαίνει. Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, τα πιτσιρίκια ατρόμητα, έτσι. Δεν το συζητώ. Τι φώναζαν οι μανάδες, οι πατεράδες απ' έξω. Έλα, βγες έξω. Όχι, όχι, θέλω κι άλλο, κι άλλο. Και εγώ μπήκα. Τώρα, μην νομίζετε. Το πολύ. 5 λεπτά. 6, 7 το πολύ. Και δρόμο. Τη ζακετούλα μου.
1: Αν πρίγκιπας είσαι κι εσύ. Με πύργο και με στέμα.
0: Να στείλω ευχές. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα το εορτολόγιο γράφει Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Πέτρος λοιπόν έχει την τιμητική του η Πετρούλα. Όχι, ναι.
1: Με πύργο.
0: Ο Παύλος, η Παυλίνα, χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Ο ήλιος ανατείλει στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 20 και 51, η σελήνη είναι 14 και κάτι ημερών. Και αύριο μεγάλη γιορτή, η σύναξη των Αγίων Αποστόλων και την πρώτη του μήνα Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Μεγάλες γιορτές, τρεις στη σειρά. Για να σας καμαρώσω λοιπόν, για να δω τα μηνύματά σας, για να σας βλέπω να μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, να μου πείτε αν τελικά εσείς πήρατε την απόφαση να πάτε να κολυμπήσετε, εάν περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο που μας άφησε πλέον, εάν απολαύσατε, βρε παιδί μου, τις στιγμές, αν και λέει ο καιρός θα φτιάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία και άλλο. Εμένα δεν με νοιάζει να ανέβει η θερμοκρασία. Με νοιάζει να σταματήσει αυτός ο βοριάς. Μας πήρε και μας σήκωσε. Μας άλλαξε τα φώτα. Έλεος, φτάνει. Λοιπόν, πρωινή πανομερίτησα σήμερα και λίγο ξεκούραστη θα έλεγα. Μετά την καταπληκτική βραδιά που οργάνωσε μαζί με 4 συλλόγους στη Σαντορίνη, πολιτιστικούς συλλόγους, μαζί με τους εκπληκτικούς μουσικούς και κάνανε την περατζάδα στα Φυρά. Ξεκινήσανε από το Τελεφερίκ, φτάσανε στη Μητρόπολη μπροστά, τραγουδώντας σαντορινιές καντάδες και χορεύοντας. Τρεζάθηκαν οι τουρίστες. Σου λέει, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, πού ήρθαμε. Τρελάθηκαν, σας λέω, μπήκαν στο χορό. Και να τα κεράσματα, και να η μουσική, και να ο χορός, και να τα γέλια. Μα ξέρουν αυτοί τι κάνουν, ξέρουν. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά εκεί στη Σαντορίνη που και το Σάββατο έδωσαν ρέστα. Μπράβο σας. Κάποιοι ετοιμάζονται σήμερα για το δεύτερο μπάνιο. Και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να σας πω τι καιρό θα κάνει εδώ στην Άξο. Σήμερα ο καιρός θα είναι... εντάξει. Βοριάς 5 μποφόρ. Καθαρός ουρανός 31 βαθμοί Κελσίου. Αύριο όμως, αύριο... το πενταράκι γίνεται τεσσαράκι. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε σε βορειοδυτικούς. 4 μποφόρ, όπως σας είπα, 31 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός και πολλά κουνούπια. Πολλά κουνούπια και την Τετάρτη που ο μήνας έχει πρώτη. Με τεσσαράκι βορειοδυτική άνεμη 31 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στην Πέμπτη που βλέπω για πρώτη φορά φέτος μια πορτοκαλί ένδειξη που λέει, θα σας πω τώρα σε λίγο τι λέει. Οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά και για λίγο σε νότιους νοτιοδυτικούς. Θα πνέουν με ένταση 2 το πολύ 3 μποφόρ. Το πρωί της Πέμπτης θα έχει αρκετά σύννεφα στον ουρανό που θα καθαρίσουν από το μεσημέρι και μετά που θα το ξαναγυρίσει σε βοριά. Βορειοδυτικός άνεμος. Μέχρι 3 μποφόρ. Η πορτοκαλί ένδειξη που σας έλεγα. Λέει εδώ ότι η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι στους 35 εξού και το πορτοκαλί χρωματάκι που βλέπω στην αίσθηση. Την Παρασκευή δεν βλέπω αίσθηση. Βλέπω 35, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 3 μποφοράκια, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη, καθαρός ουρανός. Βοριά στο Σάββατο, 2 το πολύ 3 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός και δεν περιγράφω άλλο. Καλώς την Ονά μου, καλώς την Καπετάνισσα, καλώς την.

Κάτσε να τσεκάρω τώρα, κάτσε να τσεκάρω να δω ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά τους, για να τους στείλουμε ευχές. Έχουμε μπει στο μήνα που γιορτάζουν τα καρκινάκια, ε! Βλέπω λοιπόν ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Σταμάτης, η Ευδοκίτσα, ο Βαγγέλης ο Κοσμάς, ο Τάκης η Μαρία, ο Λούλης ο φίλος μου από τη Σαντορίνη και ο Πάρης. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας στην προσωπική σας πρωτοχρονιά. Υγεία παιδιά, υγεία, αυτό εύχομαι και νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πρέπει, είναι αρκετό. Αν έχουμε την υγεία μας, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε με κάποιο τρόπο, θα τα βρούμε. Πάρα πολύ όμορφα λοιπόν, 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα άραγε στο παρελθόν. Στο σήμερα θα σας πάω μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπω εδώ μπροστά μου σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται συμφωνία, λέει, για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών, διότι η ακρίβεια μας έχει αλλάξει τα φώτα. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα. Θα έχουμε έντονη ζέστη, όπως σας είπα, είπαμε για εδώ, στην Άξο, 35 μέσα στην εβδομάδα. Φανταστείτε τι θα γίνει όμως στις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τη ζέστη. Βλέπε Λεκανοπέδιο, Αθήνα, εκεί στην περιοχή, εκεί κοντά στη Λάρισα, που συνήθως σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Ενώ στην Ευρώπη ο καύσωνας υποχωρεί, αφήνοντας δυστυχώς πίσω του νεκρούς, πολίτες και κυβερνήσεις ευνηδιασμένους. Και επικρατεί ένα χάος γενικότερα και προβλήματα φυσικά από την πρωτοφανή κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο εκεί στην κεντρική Ευρώπη δεν το έχουν ξαναζήσει. Στη Γαλλία, πάνω στην Αγγλία, δεν τα έχουν ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Σου λέει τώρα σαραντάρια να πέφτουν στο Σικουάνα μέσα για να δροσιστούν, μα...

Ένας χαμός και σε πολιτικό επίπεδο, διότι βλέπουμε εδώ τώρα ονόματα, ποιοι πάνε από εδώ, ποιοι πάνε από εκεί. Ποιοι κλειδώνουν για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ, της ΕΛΑΣ, γενικότερα των κομμάτων. Είναι η περίοδος τώρα των... Εντάξει, αναμενόμενο. Παιδιά, προεκλογική περίοδος, τα έχουμε πει αυτά. Έρχονται, λέει, και κάποιες αλλαγές για τις συντάξεις από το 2027. Θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια για τους συνταξιούχους. Και άλλα πολλά, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων, γιατί τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Αυτή η εκπομπή είναι περισσότερο για εσάς. Είναι περισσότερο για αυτό που θέλετε εσείς. Έχουμε περισσότερη μουσική το πρωί από ειδήσεις, ό,τι είναι πιο έτσι επίγον. Αυτό, αυτό. Άντε, κάνα πρώτο σέλιδο και... Νάτος ο φίλος μου ο Νίκος. Λοιπόν, στείλε μου σε παρακαλώ πολύ, πέρα από αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ, α, που λέτε το, την Κυριακή που πήγα για μπάνιο στον Αιγιώργη, συνάντησα τη μισή πολιτική προστασία στο γνωστό στέκι που μαζεύεται, τέλος πάντων, και αυτά. Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εκεί λοιπόν που καθόμασταν και μου λένε, θα μπεις, λέω, παιδιά, θα μπω. Λέει, σίγουρα θα μπεις, λέω, θα μπω. Λέει, καλά, λέει, κάτσε, θα περιμένουμε μέχρι να μπεις και να δούμε την εξέλιξη. Για να γελάσουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και μετά λέει, θα φύγουμε γιατί έχουμε δουλειές τώρα. Δεν ασχολιόμαστε μαζί σου, στουρνάρα συνέχεια. Λέω, ρε παιδιά, τι δουλειές έχετε? Έχουμε, λέει, περιπολία. Τέλος πάντων, μπήκα, σε 5 λεπτά βγήκα. Για τα παιδιά το έκανα. Για να μην τα καθυστερήσω. Και πήρανε δρόμο λοιπόν και πήγαν προς τα κάτω, έμαθα, προς το Αλικό, από εκεί, για να κάνουν την περιπολία τους. Διότι έχουμε αντιπυρική περίοδος, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, τα παιδιά βγαίνουν έξω και έχουν τα μάτια τους 400, για να έχουμε κι εμείς το κεφαλάκι μας ήσυχο. Καλημέρα σε όλους τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα υπέροχα, παιδιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ πάνω. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, τα πάντα όλα. Σε όλα τα παιδιά του ΔΔΕ, έχουμε και διακοπές ρεύματος, θα σας τα πω στη συνέχεια. Στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο. Στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Και στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά. Τη δική σου αγκαλιά. Νάτος και ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Η όμορφη παρέα. Από την Αυστραλία, καλησπέρα θα πω σε εσάς. Να το ρεπορτάζ, για περίμενε τώρα. Και η καρδιά μου χτυπούσε. Αυτά κάτω είναι τυροπιτάκια. Λιωμένο τυρί έχει, μιλάμε, είναι φόβο. Και δύο σαντουιτσάκια από πάνω με ζαμπόν, ζαμπόν και ζαμπόν, κύριε Στέφανε. Και τυράκι. Ό,τι πρέπει για πρωινό από το φούρνο, Λεγογιάννη. Κοντά μας λοιπόν και σήμερα ο φούρνος Λαγογιάννη, το My Market, τα Super Market, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η φτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγουλάκια από τις πιο χαρούμενες κοτούλες και το φραγκόσικο στο Φιλότι με τη μαγική του αυλή. Καλημέρα στην κυρία, ή μάλλον καλησπέρα. Όπου κι αν γυρνώ, εσένα συναντάω μέσα στο φως. Καλημέρα στην κυρία.

καλοκαίρι στις καρδιές μας. Καλοκαιράκι πολύ κόσμο έχουμε, παιδιά, στο νησί, το έχετε προσέξει. Έκανα και μια βόλτα το Σάββατο το βράδυ, το Σάββατο, ναι, στην χώρα, μια περαντζάδα που λένε και η Σαντορινή, και εμείς το λέμε. Έκανα λοιπόν μια βολτούλα, μιλάμε κόσμος, πάει καλά, δόξα τω Θεώ, κάνουμε κανένα σταυρό, άντε. Είναι καλός, είναι ακόμα καλός και ο Ιούνιος, ο οποίος σε τρεις μερούλες μας αφήνει, μάλλον δύο μερούλες, 29 ο μήνας σήμερα, σήμερα, μία και σήμερα. Μπαίνει ο Ιούλιος από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Άντε να δούμε πώς θα πάνε οι δύο καλύτεροι μήνες του καλοκαιριού. Πρώτο χθες και συνονά, στη Βλυχάδα κιόλας, έτσι πάμε στα ζεστά, πάμε στα ζεστά. Στα ζεστά τα μπάνια πάμε εμείς, για να, γιατί δεν είμαστε για πολύ κρύο. Καλά ήτανε, νονά, καλά ήτανε.

Άνωνα, εσύ πήγες και αργά, δηλαδή, συγγνώμη, μπήκες στη θάλασσα με το ήλιο βασίλεμα. Υπήρχε περίπτωση, εγώ πήγα ντάλαμε σήμερα 12 η ώρα, λέω να κάτσε να... 12, μία ήταν, μία. Πήγα εγώ, αφόρεσα τα αντιλιακά μου, αυτά. Μπήκα μέσα, λέω κάτσε τώρα που κάνει ζέστη να πω. Γιατί μετά δεν, ναι, άστο, Πανομερίτης, άστο, μπήκα. Δεν έχει βαρέσει 35 ακόμα, τώρα θα βαρέσει 35 μέσα στην εβδομάδα. Αλλά πήγα γιατί με κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Τι να κάνω, τι να κάνω. Και έχω και αποδείξεις, μην το αμφισβητήσει κανείς.

0: Καλώς το Πινελοπάκι, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα.
1: Μεγάλη σε Θεό.
2: Κάνια φορά, κάνια φορά, η αγάπη χρόνια δεν κοιτά.
0: Γιάννα, όλοι.
2: Ένας
0: χαμός εδώ πέρα και δεν έχεις πάει ακόμα στη θάλασσα και δεν τρέπεσαι και μεγάλο κορίτσι και να κάνεις έτσι σαν τα πιτσιρί.

0: και που γελάνε μαζί σου και τα πιτσιρίκια και μπες μέσα και να όλος ο κόσμος μπαίνει στη θάλασσα και εσύ είσαι απ' έξω.
1: Για αγάπη μου.
0: Πολλά άκουσα, άστα, άστα, Γιάννα μου, άστα, άστα.
1: Σένα δεν γερνά.
0: Άστα. Απειλήθηκα, να ξέρεις.

0: τα σπουδαία λοιπόν. Έχουμε φτάσει ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά να γυρίσω το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Όμως πριν από αυτό, σήμερα λέω να πω λίγο πιο νωρίς καλημέρα στα πιτσιρίκια. Γιατί μαθαίνω, μου λένε κάποιοι από τους γονείς. Λέει τι λέει εδώ, μην νομίζεις, ξυπνάνε νωρίς. Ξυπνάνε νωρίς και βάζουν τις φωνές και λένε άντε τώρα να πάμε για μπάνιο. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Νωρίς.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Με αυτό το τραγούδι δεν καλημερίζω τα πιτσιρίκια, ε. Καλημέρα Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, Κωνσταντίνα Παναγιώτη και Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη θα στείλω μεγάλη καλημέρα και στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Λογικά θα έχουν κάνει καμιά κοσάρα μπάνια, ε. Μπορεί να λέω και λίγα. Ε, Ηλία, για πες. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στο Μαράκι, την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, την Καλαναβιώτησα, την γειτόνισά μου. Και στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα, τη Ζωγράφο. Στη Ρινούλα, τη Χορεφταρού, την Αγκερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσή. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα του Κώστα και τη Διαλεκτή. Τον Αντώνη και τον Γιώργο τη Χριστίνα και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα. Στα Δημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Καλημέρα στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Βαγγέλη. Καλημέρα στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Και φυσικά στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζινούλας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, έφυγα και πήγα σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη γύρισα πίσω. Στα διδυμάκια του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλα. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη και το Ραφαήλ και τη Μαρία Εύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της οικογένειας Μαρούλη. Καλημέρα, Φιλιάνα.

Λοιπόν, εκεί στην Πάτρα φτάσανε μέχρι την Κρήτη. Ναι. Στη Λεβεντογένα ντύθηκαν με τις παραδοσιακές φορεσιές, τις κριτικές, τις ωραίες. Μ' αρέσουν οι φορεσιές των κριτικών. Με τα στιβάνια οι άντρες, με τις ωραίες τις ποδιές, οι κυρίες, οι γυναίκες, και χόρεψαν κριτικά. Αμέ. Μου σου λέω, κάνουν ταξίδια εκεί στην Πάτρα, μία στα νησιά, μία στην Κρήτη, μία. Νησί δεν είναι και η Κρήτη, θα μου πεις νησί είναι. Απλά έχει αυτές τις, ρε παιδί μου, τις. Αυτές τις πώς να το πω τώρα, τις δοξαριές, τις περίεργες, τις ωραίες. Πώς το λένε τώρα, Κοίτα τώρα, πετάχτηκε αυτός ο Παπαγεωργίου, κατάλαβες, γιατί λέει στουρνάρα πολλά λες. Δεν πάμε κανένα ταξιδάκι. Καλά τα λέει. Ήθελα να σας πάω στην Κρήτη, αλλά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα το κάνω αυτό.

Λοιπόν, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής ακόμα τα γειτονάκια μου. Δημήτρη. Δημήτρη, δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα, παιδί μου. Υποσχέθηκες χθες, αύριο το πρωί θα βάλουμε νωρίς ραδιόφωνο. Πού είσαι, Δημήτρη? Κάτσε, μη μου έχει στείλει κανένα μήνυμα στο Viber και γίνω ρεζίλη. Μπα. Πώ. Καλημέρα, Κατερινούλα. Έχουν διακοπή ρεύματος στο ημεροβίγλι, τι λες? Καλημέρα. 29 ο μήνας σήμερα. Κάτσε, γιατί έχω τις διακοπές ρεύματος στη Σαντορίνη. Και στη Σαντορίνη. Θα σας τα πω σε λίγο. Στη Μήλο πώς θα γυρίσει η Αφροδίτη. Γιώργο, πήγαινε παιδί μου, πάρε τα πινέλα, τις μπογιές και τα υπόλοιπα που μου έλεγες χθες. Αυτές οι δουλειές γίνονται πρωί, πριν βγει ο ήλιος. 5 η ώρα πρέπει να ξυπνάτε.

0: στο κάστρο της Αστροπαλιάς. Η Αστυπάλια είναι αυτή. Η πεταλούδα του Αιγαίου. Ωραίο νησί πρέπει να είναι αυτό, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει. Καλώ στην Ελληνίτσα. Μου έχουν πει τα καλύτερα. Ενώ ανήκει στο νομό Δωδεκανήσων, επειδή είναι δίπλα, μετά την Αμοργό τέλο πάντων, έχει επιρροέ από τι Κυκλάδε. Άρα πηγαίνοντα στην Αστυπάλαια, νομίζει ότι είσαι ακόμα στι Κυκλάδε. Μη σου πω ότι θα έπρεπε να ανήκει στι Κυκλάδε. Θέμα τώρα. Αστροπαλιά.
1: Και από την Κρήτη ω τη Γαβδού τη Χωνίτσα.
0: Λοιπόν, φεύγω, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω αμέσως μετά για να γυρίσω το χρόνο πίσω να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν.
1: Σε μια βαλίτσα.
0: Και φυσικά θα. Τα δικά μας, ξέρετε, έτσι πέρα από αυτό, να δούμε και καμιά είδηση, να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο. Άλλα προτεραιότητα έχετε εσείς. Το ξέρετε κάθε πρωί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα που είναι καλοκαίρι, ένας λόγος παραπάνω, παιδιά. Ένας λόγος παραπάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: έστειλε λοιπόν μία ανάρτησή της η φιλενάδα μου η Πινελόπη, η οποία είναι αξιώτησα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Και είναι στην Πάτρα, μένει στην Πάτρα τέλος πάντων. Σε μία ακόμα αγαπημένη πόλη για μένα.
1: Αυτού του τόπου και να στολίσει τη ματιά του Μερακλία
0: Αφρόπου. Χορέψανε κριτικά από τον Σύλλογο τον Πολιτιστικό του Αγίου Βασιλείου και να ξέρεις τι μου κάνες τώρα Πινελόπη, να
1: ξέρεις.
0: Έχω περάσει καλοκαίρια εγώ στον Άγιο Βασίλειο. Έχω περάσει όμορφες στιγμές.

0: είχα καλή δασκάλα. Τι, πώς θα γίνει τώρα.
1: Ξέρω.
0: Κοίτα να δεις, Πινελόπη μου, εκείνο δά το πεντοζάλι. Το πάω μια χαρά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλα μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κριτικά. Μα αυτό το μαλευριζιώτη, ρε παιδί μου, δεν τα πάω καλά. Δηλαδή να μην μπορώ να το μάθω με τίποτα. Δεν μπορώ με τίποτα. Δηλαδή πρέπει να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα το χειμώνα που έρχεται. Μου έχει τάξει η δασκάλα μου το ραντάρ. Να τα λέω και αυτά, όχι να τα λέω για να έχω και μάρτυρες. Μου έχει τάξει οπωσδήποτε ιδιαίτερα μαθήματα μαλευριζιώτη το χειμώνα, διότι πρέπει να μάθω. Προς το παρόν, ένας γάμος στην άμμο. Και σε λίγο γυρίζω το χρόνο πίσω. Γιώργο, γείτονα, πού είσαι?
2: Δικιά σου έχω κάνει πρόταση αμέτρητες φορές. Την κάθε μία από αυτές, εσύ μικρή μου είπες yes. Και είτε

0: και μερισμένη να.
1: Και πολύ είναι, μην σου πω, ε. Καλά το λέει. Εν τω μεταξύ, τώρα μιας και μιλάει για γάμους και για αυτά εδώ, βλέπω πολύ κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ειδικά το καλοκαίρι, γίνονται αυτά τα ρεπορτάζ με τους γάμους των επωνύμων και πώς πέρασαν και τα πάρτι που έκαναν και αυτό και από εδώ και από εκεί και τι φόρεσαν οι καλεσμένοι, η νύφη, ο γαμπρός και ούτω καθεξής. Όχι, τα παρακολουθείτε σε αυτά τα ρεπορτάζ? Τα παρακολουθείτε? Πλάκα έχουν. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω? Άντε να ξεκινήσω από το 1534. Ο Ζακ Καρτιέ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στην ίσο του πρίγκιπα Εδουάρδου. Το 1613, σαν σήμερα, καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά το θέατρο Globe στο Λονδίνο. Ενώ το 1644 ο Κάρολος ο πρώτος της Αγγλίας νικά ένα κοινοβουλευτικό απόσπασμα στη μάχη του Κρόπρεντι Bridge. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως χορηγεί αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδας. Αυτό συνέβησαν σήμερα το 1850. Α, 1874. Ο Έλληνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης δημοσιεύει στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Κερί ένα άρθρο με τίτλο «Τις πταίει», στο οποίο καταφέρεται εναντίον του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου της Ελλάδας. Απελευθέρωση των Σερών, σαν σήμερα δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, 1913. Βαφτίζεται ο διάδοχος Παύλος σε μία μεγαλοπρεπή τελετή το 1967, μεταφέρθηκε νερό από τον ποταμό Ιορδάνη. Επίσης, σαν σήμερα, οι Σεϊχέλες αποκτούν την ανεξαρτησία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1976. Σαν σήμερα, το διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής συνδέεται για πρώτη φορά με τον ρωσικό διαστημικό σταθμό Μύρ. Αυτό έγινε το 1995. Και θα κλείσω με τα γεγονότα, λέγοντάς σας ότι σαν σήμερα, το 1996, γίνεται πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Νετσμετίν Ερμπακάν. Α, και τέλος, το 2002, σαν σήμερα, συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά ο Σάββας Ξηρός, αφετηρία για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης, 17 Νοέμβρη.

0: με ένα χαμόγελο.
1: Βαγγελιό, θα μπορούσα να βάλω και μπουφάν στη βουτιά, πίστεψέ με. Στο τσάκ ήμουνα να πάω να πέσω με στολή κατάδυσης. Τώρα Ιούνιο μήνα, τέλος Ιουνίου, έτοιμη ήμουνα. Θα μπορούσα όμως, καλή ιδέα, την επόμενη φορά με τέτοια θερμοκρασία να πέσω με μπουφάν. Καλή, αυτό που φοράω, μετά το έβγαλα να πάω να μπω να πέσω για μπάνιο. Αυτό είναι δώρο εντωμεταξύ. Δώρο από χέρι. Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ φουντώνω.
1: Το αραχνοήφαντο τέλος πάντων, το αυτό το, ναι. Ρε, καλώς στη Βασιλικούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά.
1: Δεν κακή ιδέα όμως την επόμενη φορά να πάω να πέσω με μπουφάν στη θάλασσα.

πάμε στις γεννήσεις τώρα. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να σας πω μετά τι, να ρωτήσω μάλλον τι τρώμε σήμερα. Δευτέρα σήμερα, ναι. Έχουμε φαγητό από χθες, θα μαγειρέψουμε κάτι σήμερα να με βάλετε λίγο στο κλίμα. Πάω λοιπόν να σας μεταφέρω τις γεννήσεις. Βλέπω ότι σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Οριάννα Φαλάτσι. Πολεμική ανταποκρίτρια και συγγραφέας, ενεργή στις πολιτικές εξελίξεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, έτσι, η Οριάννα Φαλάτσι. Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής, το 1941. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας ο Χριστόφορος, το 1953. Ο Βασίλης Σταρλέγκας, Έλληνας τραγουδιστής, το 1961. Ο Παναγιώτης Καρατζάς, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1965. Η Άννα Κουρή, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1966. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής Παύλος Δεμιρτζάκης, το 1969. Η Σαμάνθα Σμιθ, Αμερικανίδα ακτιβίστρια, το 1972. Ο Σωτήρης Λιμπερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1977. Ο Νίνο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1981, Έλληνας τραγουδιστής. Ο Εύερ Μπανέγα, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, το 1988. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Και επειδή, εντάξει, κάτι συγκράτησα από όλα αυτά, Γιάννης Πουλόπουλος. Σε μια πολύ γρήγορη ματιά που έριξα πριν από την έναρξη της εκπομπής, έπεσα πάνω στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, που γεννήθηκε το 1941 σαν σήμερα. Λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές.

Λοιπόν, η Νικούλα δύο σωστά πράγματα μου έγραψε. Τρία. Το πρώτο ήταν καλημέρα. Το δεύτερο, μα είναι καιρός αυτός για μπάνιο. Και το τρίτο, γεμιστά έφτιαξα. Τρία στα τρία. Και τα τρία σωστά. Καλημέρα, Νικούλα.

αυτά τα ωραία από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα. Βλέπω λοιπόν ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Κάτσε να δω από πού. Ναι, Λισιέν Βοναπάρτης, Γάλλος πρίγκιπας, ήταν το 1840. Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Ο Βολανάκης έφυγε από τη ζωή το 1907. Εμίλιος Βεάκης, Έλληνας ηθοποιός. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Διακρίθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά την κατοχή ως μέλος του ΕΑΜ. Και δέχτηκε διώξεις αργότερα λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Έφυγε από τη ζωή το 1951. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Έλληνας πολιτικός. Υπηρέτησε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως νομάρχης επί 13 συνεχόμενα χρόνια. Ο Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή το 1992. Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Έλληνας πολιτικός, επίσης δικηγόρος και πολιτικός, έφυγε από τη ζωή το 2008. Και τέλος, ο Έλληνας πολιτικός Χαράλαμπος Δαμιανίδης έφυγε από τη ζωή το 2014. Καλώς το φίλο μου τον Ανέστη και τη Ζαχαρούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το και τον Νικολετάκη από τη Σύρο, από την Αρχόντισσα. Ο συμπέθερός μου κάνει διακοπές. Τώρα λέει στα Χανιά. Είναι εκεί στο Ναυτικό Μουσείο απέναντι και πίνει καφεδάκι. Και στο Συντριβάνι. Και στο Γκουμπέ. Κάθε φορά. Πες μου για τα Χανιά, τα ξέρω σαν την παλάμη μου.

Ναι, παιδί μου, και χανιά, και χανιά. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί ένα φιλαράκι μου μου λέει χθες, μου λέει εσείς οι τοξότες, μου λέει. Ναι, παιδί μου, σταματημό δεν έχετε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και μετά άρχισα να του λέω, ναι, λέω, έχεις δίκιο και μπορώ να σου το αποδείξω. Δάβλια, Πάτρα, Αθήνα, Χανιά, ξανά Αθήνα, Σαντορίνη, Νάξο, επόμενος σταθμός δεν ξέρω.

Έλα να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πριν από αυτό όμως, η Νίκη μου έγραψε γεμιστά σήμερα. Ωραία λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Με το δυόσμο του μέσα, με τα μυρωδικά του, το ριζάκι. Με ρύζι δεν θα τα κάνει, Νικούλα. Τα παραδοσιακά, τα ωραία. Αυτό, όχι με κοιμά. Δεν πιστεύω να βάλει κοιμά μέσα να τα χαλάσει τα γεμιστά. Με ρύζι θα τα φτιάξει. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι: πού θα πας να πάρεις ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, ό,τι τέλος πάντων λαχανικό χρησιμοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, ντομάτα είναι φρούτο, να το ξέρετε αυτό, δεν είναι λαχανικό, ε! Πού θα πας να πάρεις λοιπόν το φρούτο, ντομάτα και τα λαχανικά να γεμίσεις τα γεμιστά σου? Στο My Market θα σου απαντήσω εγώ. Διότι έχει τα καλύτερα λαχανικά, τα καλύτερα φρούτα. Γιατί φροντίζουν να τα προμηθεύονται από δικούς μας εδώ ντόπιους παραγωγούς, από τους δικούς μας μπαξέδες. Τιμές εκπληκτικές, φρεσκότατα όλα. Και πήγα και είδα χθες εκεί στο ψυγείο, στο βάθος, γιατί πάντα περνάω από αυτό το ψυγείο. Είδα το κότσι, παιδιά, το κότσι, το έτοιμο, να το βάλεις στο φούρνο να το μαγειρέψεις. Όπου μιλάμε, όπου αυτό το, δεν το έχω πάρει ακόμα, θα πάω να το πάρω όμως, αν όχι σήμερα, αύριο, οπωσδήποτε. Να το ψήσω, έτοιμο είναι, απλά το βάζεις στο φούρνο. Το αφήνεις να ψηθεί όση ώρα χρειάζεται και γίνεται λουκούμι. My Market. Για τα πάντα όλα. Τι θέλεις, θέλεις απορρυπαντικά, θέλεις σαμπουάν, όλα αυτά τέλος πάντων, αυτό, ναι. Θέλεις για την κουζίνα σου να γεμίσεις το ντουλάπι του πολέμου που λέω εγώ, μακαρόνια, ρύζια, αυτά που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Λες τι πρόχειρο να φτιάξω, μια μακαρονάδα ρε παιδί, μακαρόνια έχω, τι δεν έχεις, το ντουλάπι του πολέμου θα βρεις. Θέλεις delicatessen προϊόντα, θα τα βρεις. Θέλεις ιδιαίτερες σοκολάτες, θα βρεις πολλές, το λέω να το ξέρεις. Θέλεις ευχάριστο χώρο για να κάνεις τα ψώνια σου, θα τον βρεις στα My Market. Άμα σου λέω, εγώ έχω και το φυλάδιο το καινούριο μπροστά μου, για κάτσε να ρίξω μια ματιά.

Ναι, εντάξει, έπεσα πάνω στα φρούτα και στα λαχανικά, παιδιά. Έπεσα πάνω στα φρούτα και στα λαχανικά. Α, και καρπούζια. Καρπούζια, να δείτε και πεπόνια. Μιλάμε, το βλέπεις το καρπούζι, δεν χρειάζεται να το χτυπήσεις, δεν μιλάει. Είναι πάρτο, θα το ανοίξεις και θα είναι γλύκισμα. Θα είναι γλύκισμα. Πήρα καρπούζι, παιδί μου. Πήρα, ξέρω, σου λέω, ξέρω. Δεν χρειάζεται ούτε να ψάξω ούτε τίποτα. Είναι ένα και ένα όλα. Όποιο και να πάρεις, γλύκισμα. Γλύκισμα. Σου τα γρανάζια που για μέρα τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη. Σημεία αναφοράς για τα My Market. Το ένα στο δρόμο για προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι. Το άλλο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Και το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και περιμένουμε σύντομα να έχουμε σούπερ μάρκετ και στην παραλία, παραλιακά.

Ανοίξαμε. Το χάσα αυτό το επεισόδιο. Ανοίξαμε. Τώρα θα σας πω που ανοίξαμε. Θα σας πω τίποτα. Με οι πληροφορίες αυτές τέλος πάντων που πρέπει να σας δίνω. Και ευτυχώς που έχω και τους πληροφοριοδότες μου και μου τα λένε όλα. Ευτυχώς. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για μισό τώρα, για μισό. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πες μου λίγο τις υπόλοιπες πληροφορίες, σε παρακαλώ. Γιατί αυτό το επεισόδιο το έχασα, τι να πρωτοπρολάβω. Α, είναι στην είσοδο του Αγίου Γεωργίου, παιδί μου, έχουμε και άλλο My Market. Α, βλέπω και το... Α, είναι σωστά τώρα που το λες. Τώρα που μου το λες, θυμάμαι τις φωτογραφίες που μου είχες δείξει. Ναι. Όλες τις γλώσσες του κόσμου βλέπεις τη λέξη καλημέρα. Αλλά όμως, με τα πιο μεγάλα γράμματα βλέπεις καλημέρα. Βλέπεις εδώ Guten Morgen, βλέπεις αυτό Buenos Dias, βλέπεις Bonjour, βλέπεις. Αλλά με τεράστια γράμματα καλημέρα. Έτσι, όμορφα πράγματα.

Διάμπλ, θα σου το πω εγώ, Διάμπλ. Μάλιστα, λοιπόν, ένα λεπτό πριν από το ακριβώς της ώρας, ένα λεπτό πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και λέω να σας πάω με άνεμο, όπου φυσάει ο άνεμος πάω, όπου φυσάει ο βουριάς για την ακρίβεια, ο οποίος θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί για λίγο ακόμα. Το πεντεράκι του, ξαναλέω, το έχει και σήμερα. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, θα είναι τεσσαράκι. Το πεντεράκι θα γίνει τεσσαράκι. Από μεθαύριο ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Από Πέμπτη δεν ξέρω. Το αφήνω σε εσάς να μου πείτε αν θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί βλέπω 35 στη θερμοκρασία. 35 την Παρασκευή. Όχι αίσθηση. Το θερμόμετρο θα δείχνει 35. Άρα η αίσθηση προφανώς θα είναι περισσότερη. Λέω λοιπόν εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι στη θάλασσα. Γιατί την Παρασκευή και την Πέμπτη μπορείς να πας στη θάλασσα στον Άρα. Και την Πέμπτη μπορείς να πας και την Παρασκευή μπορείς να πας. Εσύ δεν είχες πει ότι με 37 βαθμούς Κελσίου μπαίνεις στη θάλασσα? Να, 37 θα είναι η αίσθηση. Εδώ μπήκες με 28.

0: Εντωμεταξύ ο Παντελής μου στέλνει φωτογραφικό υλικό από τις αμπελιές εκεί στην Σαντορίνη. Τα παιδιά που δουλεύουν. Τι ωραίες που έχουν γίνει όμως, ε. Τι ωραίες πράσινες οι αμπελιές. Και τώρα τι κάνετε, βοτανίζετε, βγάζετε τα άγρια χόρτα. Καλώς στο φίλο μου τον Ανέστη. Καλώς στη φίλη μου τη Μαρία. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εδώ γιατί αμέσως μετά να διαβάσουμε και κανένα πρώτο σέλιδο. Βρε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Χαιρετίσματα και από μένα, Παντελή, στον αδερφό το δίδυμο, τον Νίκο. Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει: όπως το πες, βοτανίζουμε μαντό στα μπέλια, διότι αυτά τα νερά που έριξε φέτος, λέει, έριξε νερό. Αυτό το τελευταίο νερό ήταν καλό. Πολύ, ρε παιδί μου, χορτάρι, πολύ χορτάρι, πολύ, πολύ, πολύ. Οπότε έχουμε περισσότερη δουλίτσα. Εντάξει, καλό ήταν που έβρεξε, Παντελή, καλό ήταν που έβρεξε. Για τα μπέλια τουλάχιστον ποτίστηκαν περισσότερο. Άλλωστε στην Σαντορίνη τη βροχούλα τη χρειάζεται ο τόπος για να κρατήσει περισσότερη υγρασία το έδαφος. Γιατί άκουσα στη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Καφούρο τις προάλλες, πριν από τις βροχές τις τελευταίες, λέει τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν έχει υγρασία ο τόπος, τι να κάνουμε, θα μπούμε στη διαδικασία να ποτίζουμε κι εμείς. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα αλλάξει και τα προϊόντα της Σαντορίνης θα συνεχίζουν να ποτίζονται με το γνωστό τρόπο, δηλαδή από την υγρασία της γης. Αλλά θα ρίχνει και καμιά βροχούλα που και που, τώρα το χειμώνα, το φθινόπωρο, μετά τον τρίγο, ε. Λοιπόν, είναι 6 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δημοσιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Για να τσεκάρω απογευματινές οι εφημερίδες σήμερα. Στα νέα, λοιπόν, διαβάζω 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης δεν μου έχει στείλει ακόμα μήνυμα ο γειτονάς μου, έτσι. Θα γίνει χαμός. Δεν θα γυρίσω μετά στο σπίτι. Α, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχτούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. 10 και 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Επίσης, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες επιτελεία σε θέση συναγερμού, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλουπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της στελέχωσης, η Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Βλέπω κάτι αθλητικά εδώ, μπα, δεν θα περιγράψω. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε ιστορίες. Νότια Αφρική, λέει, Καναδάς 0-1. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα μας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Ωραίο αυτό το θέμα. Ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Μα θα το ψάξω αυτό στη συνέχεια. Σε 14 μήνες Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Οι δύο ποδηλάτες εξηγούν στα νέα πως πήραν την απόφαση και αφηγούνται τις περιπέτειές τους. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες σε 14 μήνες. Καλό, καλό. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Δύσκολο, θα έλεγα. Πολύ δύσκολο, αλλά καλό. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Διαβάζω την απογευματινή μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Πόσες ήταν? 1.172 οι κενές θέσεις και καλύφθηκαν 962. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Ναι, εδώ στα νησιά έχουμε πρόβλημα όμως, να τα λέμε και αυτά. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο, βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Πάω στο επόμενο. Είναι προεκλογικό το κλίμα, παιδιά. Είναι... Κακά τα ψέματα. Είναι προεκλογικό το κλίμα. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία.
Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγχύθηκε για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Πού θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές, στις πανελλαδικές αναφέρεται το θέμα. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Επιπλέον όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, ειδικό ένθετο ασφάλιση και συντάξεις και... Πυραυλοκινητήρας Made in Απουθού. Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΤ, των μηχανολόγων μηχανικών. Μπράβο στα παιδιά! Αθλητικά θέματα. Οι διασταυρώσεις στον τελικό, φαβορί και outsider στη μάχη των 30.

Αυτά τα σπουδαία λοιπόν στα 12 λεπτά μετά του ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σε λίγο να δούμε έτσι πολύ γενικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ορίστε. Ορίστε, Νικόδημε, αυτή είναι η είδηση για σένα. Κάτσε να στη στείλω κιόλας. Κάτσε να στη στείλω έτσι να έχεις να λες το μεσημέρι. Περίμενε, μου στέλνεις εσύ για το καλύτερο σινεμά του κόσμου. Και θα συμφωνήσω με αυτό που έστειλες, αλλά θα σου στείλω κι εγώ την καλύτερη πίτσα του κόσμου. Πού είναι το καλύτερο σινεμά, ε? Στην Κίμολο, παιδιά. Η Κιάρα Φεράνη λέει συνεχίζει τις καλοκαιρινές τις διακοπές στις Κυκλάδες. Επόμενος σταθμός Κίμολος, λίγες μέρες μετά τις αναρτήσεις της από την Ήλο, που συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι influencer η κοπελά, η διάσημη Ιταλίδα λέει influencer. Μοιράστηκε με τους περισσότερους από 28 εκατομμύρια ακολούθους της νέες φωτογραφίες και βίντεο από το νησί, αποκαλύπτοντας μία από τις εμπειρίες που, όπως είπε, την εντυπωσίασε περισσότερο. Best outdoor cinema I have ever seen. Αυτό ακριβώς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, χαρακτηρίζοντας το υπαίθριο σινεμά της Κιμόλου ως το καλύτερο που έχει δει, συνοδεύοντας το σχόλιο με τη σημαία της Ελλάδας. Λίγες ώρες νωρίτερα η Κιάρα Φεράνη είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη Μήλο, την οποία περιέγραψε ως ένα καταπληκτικό νησί, σαν να είναι βγαλμένο από κάρτ ποστάλ. Στις φωτογραφίες της πόζαρε σε μερικά από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού, όπως το γραφικό κλίμα, με τα πολύχρωμα σύρματα δίπλα στη θάλασσα. Οι αναρτήσεις της από τις Κυκλάδες συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες likes και χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι οι εικόνες αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά και τις ομορφιές τους. Αυτά τα σπουδαία. Σινεμά στην Κίμολο, κιμολιστές. Το υπαίθριο το σινεμά, από κάτι εικόνες που έχω δει και φέτος. Ναι. Αχ, συμφωνούμε, Πινελόπη μου, συμφωνούμε απόλυτα. Το πήγα μαλακά εγώ, αλλά τελικά θα καταλήξουμε να συμφωνήσουμε απόλυτα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Η καλύτερη πίτσα, λέει η Μαργαρίτα, στον κόσμο σερβίρεται στην Αθήνα. Τα διεθνή βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο βραβεύονται κάθε χρόνο. Εξ αυτά τα βραβεία βραβεύονται, λέει, κάθε χρόνο οι κορυφαίοι στην πίτσα παγκοσμίως, και φέτος υπήρξε μια ηχηρή διάκριση από εστιατόριο στην Ελλάδα. Καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα. Είναι στη Βάρη, παιδιά, η πιτσαρία αυτή. Ο Φραντσέσκο Γκρανάτα, ο οποίος δεν είναι Έλληνας όπως καταλαβαίνετε, Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Και το Νάπουλ στη Βάρη έχει τη δυνατότητα να κρεμάσει στην είσοδο του καταστήματός του την πλακέτα που αναγράφει The Best Pizza 2026. Και φυσικά μπορεί να καμαρώνει πως τουλάχιστον και φέτος έχει την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα στον κόσμο. Πω από μια πίτσα. Ο Ιταλός, βεβαίως, ο σεφ, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα. Ανέφερε μέσα μετά τη βράβευση πως ευχαριστεί όσους με υποστήριξαν και ακόμη και σε όσους έπρεπε να με ανεχτούν τις δύσκολες στιγμές, γιατί αυτό το ταξίδι δεν ήταν πάντα εύκολο. Η Ιταλία μου έδωσε τις ρίζες μου, αλλά η Ελλάδα μου έδωσε την ευκαιρία να τις εκφράσω. Αυτή η αναγνώριση ανήκει και στον ελληνικό λαό που με υποδέχτηκε, πίστεψε σε μένα, με υποστήριξε και επέτρεψε σε έναν Ναπολιτάνο μάγειρα να φέρει την ιδέα του για την Ιταλία στην Αθήνα. Σήμερα νιώθω περήφανος, ευγνώμων και ακόμα πιο διψασμένος από πριν. Στην Ελλάδα, ο Ιταλός σεφ κάνει την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα του κόσμου.

Αύριο λίγη οριστικά η προθεσμία απογραφής. Το θέμα σχετίζεται με τους ανελκυστήρες. Πρόστιμα μέχρι 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Και είπαμε, εσείς σκέψου στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια και αναζητείτε μια συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες τιμές, μειώσεις των τιμών, γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το έχουμε παραξηλώσει με τις τιμές. Είναι τα πράγματα πολύ μα πολύ σκούρα πια. Και μπορεί δημοσιονομικά να φαίνεται ότι τα πηγαίνουμε καλά στο εξωτερικό, οι δείχτες δηλαδή να μας έχουν έχουμε πάει καλά, αλλά η τσέπη του Έλληνα στενάζει. Τι είναι αυτά.

0: γιασεμί.
1: Οι νύχτες που σε αυτήν εδώ τη χώρα μυρίζουν γιασεμί. Οι νύχτες που στα νησιά μας μυρίζουν γιασεμί. Οι νύχτες και του καλοκαιριού και του χειμώνα και του φθινοπόρου και της άνοιξης. Τα γιασεμιά που ανθίζουν το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα μας προδιαθέτουν για όλο αυτό που έρχεται. Άμα σας λέω εγώ, είναι το καλοκαίρι ρε παιδί μου, η άνοιξη και το καλοκαίρι, είναι οι εποχές της Ελλάδας. Όμορφα που μυρίζει η θάλασσα, όμορφα που μυρίζουν οι αυλές.
2: Δεν ξέρω, μαγιά,
1: και τα βασιλικάκια.
2: Αν την καρδούλα μου την ξέχανες.
1: Σαϊτιές, σαϊτιές.

Έλα παιδιά, το τι γίνεται στην Βενεζουέλα νομίζω δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Βίντεο που βλέπουν το φως της, έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Βλέπω τώρα μπροστά μου ένα βίντεο που ένας άντρας απεγκλωβίζεται ζωντανός από τα συντρίμμια και ξεσπά ο άνθρωπος σε κλάματα. Τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες, τι έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα, πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και άλλο ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από την Καλλιθέα. Συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Έπιασε φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής σε μονοκατοικία δύο ορόφων στην συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου. Στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μία 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για το μεσημέρι άνθρωποι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του αρχικά δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε για

βοήθεια. Ωστόσο, κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και το αποτέλεσμα ήταν εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανέναν απολύτως τρόπο διαφυγής. Φώναζε η γυναίκα βοήθεια. Κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε έφτασε στο σημείο, ρε παιδιά, ένας deliverer, ένα παιδί που κάνει delivery, ο οποίος έσπευσε ο άνθρωπος να βοηθήσει. Έπιασε και έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Φώναζε βοήθεια η γυναίκα. Φώναζε και ο ίδιος βοήθεια το σπίτι, και εγώ ήταν φυσικά. Έβλεπα, λέει, είχε πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα μου που φώναζε «Γιαγιά, πέσε, πήδα κάτω». Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και της φωνάζω «Γιαγιά, πήδα κάτω, θα σε πιάσω». Μου λέει «Σίγουρα», της λέω «Ναι» και πήδηξε. Την πιάσαμε, εγώ και τα παιδιά δίπλα μου, και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Έκλαιγε η γυναίκα, της είπα «Μην αγχώνεσαι, πίστεψέ με, πέσε κάτω, θα σε πιάσουμε εμείς», και τελικά τα κατάφεραν. Τι είναι αυτές οι στιγμές που λες, ρε παιδί μου, άνθρωπος για τον άνθρωπο, έτσι. Σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μετράει.

Διαβάζω εδώ, λέει, πάρτι γενεθλίων $400,000 από τον Kanye West και την Bianca Sensori στις Βερσαλίες. Καταρχάς, ποιοι είναι αυτοί? $400,000 για ένα πάρτι γενεθλίων.

Τέλος πάντων, όπως βολεύεται ο καθένας. Λοιπόν, ο καύσωνας στην Ευρώπη υποχωρεί, αλλά δυστυχώς αφήνει πίσω του νεκρούς. Αφήνει πολίτες και κυβερνήσεις ευνηδιασμένους, γιατί όλο αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την, για τη Γαλλία, για την Αγγλία. Περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών, στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, την ημέρα που σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι θάνατοι λέει ξεπέρασαν τους 1200. Ενώ την επόμενη μέρα και την Παρασκευή αυξήθηκαν πάνω από τους 1400 ημερησίως. Πριν από την έναρξη του καύσωνα, οι ημερήσιοι θάνατοι κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 900 με 1000. Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι ο αριθμός των περίπου 1000 επιπλέον θανάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς θα ενσωματώνονται νέα δεδομένα, κυρίως για περιστατικά που συνέβησαν σε ιδιωτικούς χώρους. Το 85% των θυμάτων ήταν άτομα άνω των 65 ετών. Η μεγαλύτερη αύξηση της θνησιμότητας καταγράφηκε σε περιοχές που βρίσκονταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών, οι οποίες κάλυπταν περίπου τα 3 τέταρτα της χώρας. Βλέπω εδώ εικόνες, φωτογραφίες, όπου κάνουν βουτιές μέσα στο Σικουάνα, ρε παιδιά. Δηλαδή για να δροσιστούν, ξέρω εγώ τώρα. Μεταξύ ο Σικουάνας μαύρος, έτσι. Όσοι έχετε πάει στο Παρίσι, εκεί εδώ, ξέρετε. Ο Σικουάνας μαύρος, κατράμι. Τον καθαρίσανε, βέβαια. Τον καθαρίσανε. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτίθενται σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ενώ από τις 21 Ιουνίου έχουν καταγραφεί πάνω από 1.300 επιπλέον θάνατοι που συνδέονται με υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει και μία μελέτη του World Weather και καταλήγει ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία που καταγράφηκαν στην Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 5 δεκαετίες, ενώ σήμερα είναι περίπου 200 φορές πιο πιθανό σε σύγκριση με πριν από 20 χρόνια. Στη Γερμανία σημειώθηκαν μέχρι και 41,7 βαθμοί Κελσίου σε μια περιοχή εκεί, την Neisse-Simende, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Στη Γερμανία, έτσι. Στην Τσεχία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Εννοείται ότι ο καύσωνας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στα δίκτυα μεταφορών. Στο Βραδεμβούργο, πάνω από 600 επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένο όταν δέντρο έπεσε σε γραμμή ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Το τρένο έμεινε χωρίς ρεύμα, τα κλιματιστικά σταμάτησαν να λειτουργούν και δύο άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω θερμικής εξάντλησης. Μετά το κύμα ακραίας ζέστης, πολλές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης επλήγησαν από ισχυρές καταιγίδες. Στη Σουηδία, κεραυνός χτύπησε ένα θεματικό πάρκο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων και τη σοβαρή κατάσταση μιας γυναίκας. Στη Δανία καταγράφηκαν πάνω από 1150 κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες, δείχνοντας τη ραγδαία αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Στο Βερολίνο οι αρχές χρησιμοποίησαν οχήματα της αστυνομίας με κανόνια νερού για να δροσίσουν πολίτες και επισκέπτες μπροστά από την πύλη του Βραδενβούργου. Ένας χαμός. Αυτή η εικόνα αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του πρωτοφανούς καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος ανέδειξε φυσικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κοινωνίες αλλά και στις υποδομές. Αυτά λοιπόν, και ο Θεός να βάλει το χέρι του, παιδιά, γιατί το έχω ξαναπεί, το ξέρουμε όλοι μας, έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, δεν έχω ξεχάσει το θέμα λαγοκέφαλος. Όχι, δεν το έχω ξεχάσει. Δεν έχω ξεχάσει το θέμα καρχαρίες, καρχαριάκια που κυκλοφορούν, έχουν εγκλωβιστεί στη Μεσόγειο και κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
Και επειδή δεν το έχω ξεχάσει, πήραμε τηλέφωνο την αρμόδια, την Κατερίνα την Τοπούζογλου, η οποία θα μας κάνει την τιμή το μεσημέρι να είναι μαζί μας τηλεφωνικά βεβαίως, διότι έκανε και δράσεις. All for Blue. Πήγανε στην Ηρακλιά, πήγανε στο Κουφονίσι, πήγανε στη Σχοινούσα. Μαζέψαν εκεί. Έκανε και μια ανάρτηση η Κατερίνα η Τοπούζογλου με ένα κουβά, τέλος πάντων, ένα καλάθι μεγάλο που είχε μέσα γόπες. Τις ακτές, τις παραλίες. Και λέει τελικά το θηρίο ποιος είναι. Ο Λαγοκέφαλος και ο Καρχαρίας. Ποιος είναι το θηρίο τελικά σε, αυτές τις, σε αυτή την υπόθεση, ε? Ποιος είναι. Τροφή για σκέψη. Σε διαφημίσεις θα πάμε ή μπα. Άντε, ας πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ πέρα εγώ με φιλενάδα μου και πόσο συμφωνώ μαζί σου. Πόσο συμφωνώ μαζί σου. Να ξέρεις. Κάτσε να τσεκάρω λίγο εδώ πέρα στο Viber για να δω. Α, ξύπνησε ο Δημήτρης. Παιδιά, σύρμα. Ξύπνησε ο Δημήτρης. Εξωτικό γαλανάδο. Δεν είναι εξωτικό το γαλανάδο εκεί με τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας, τις μελισσούλες μας, τις πεταλουδίτσες μας. Πιάστε και κανένα πινέλο όμως. Πιάστε κανένα πινέλο. Νωρίς γίνονται αυτές οι δουλειές. Για να δω, ξύπνησε και ο Ξεφτέρης. Τέλεια. Με τις μεγάλες ώρες. 9 και 23 ο Ξεφτέρης, 9 και 28 ο Δημήτρης. Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει, ε. Ο Ξεφτέρης είναι στη χώρα. Ο Δημήτρης είναι στο γαλανάδο. Είναι αυτοί οι τύποι ύποπτοι που λένε κάθε τρεις και λίγο «Σε άκουγα». Απλά βρε παιδί μου, να έτσι δεν είναι αυτό, δεν είχα σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά σε άκουγα. Και δεν ακούγανε ποτέ, διότι κοιμόντουσαν του καλού καιρού. Όχι, θα τα λέμε και αυτά. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να πω και τα υπόλοιπα, διότι έχω ράματα για τη γούνα σας. Πάω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, επειδή υπάρχουν κάτι πόρτες που δεν ξέρουν πού πάνε, Δημήτρη μου, για να σε ξυπνήσω και σένα και τις πόρτες. Να η Ιουλία, που σου αρέσει πολύ. Αυτό το τραγούδι σου αρέσει πολύ. Για τις πόρτες, παιδί μου, για τις πόρτες. Εσύ καλά ξέρεις, πας καλά. Οι πόρτες φταίνε, οι πόρτες. Και εγώ το πρωί στις πόρτες τα ρίχνω.

έγινε χαμός στην γιορτή της Φάβας της Χινούσα. Κόσμος χαμός. Νίκος Οικονομίδης και Κυριακής Πανού έδωσαν αρέστα για μία ακόμα χρονιά, αλλά έδωσαν αρέστα και όλοι όσοι βοήθησαν να στηθεί αυτή η γιορτή και φέτος. Η παραγωγή που πρόσφεραν τη φάβα τους. Οι εθελοντές που δημιούργησαν όλες αυτές τις όμορφες εικόνες. Φαντάζομαι έχετε δει στο διαδίκτυο. Όμορφες εικόνες. Και του χρόνου, παιδιά, και του χρόνου. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σχετίζεται φυσικά με τα παιδιά. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου, μέσα από το πρόγραμμα Ενεργός Πολίτης, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος της φετινής τους διαδρομής. Βασικό θέμα είναι η νησιωτικότητα. Οι μαθητές βγήκαν έξω από τα όρια της σχολικής αίθουσας, προσέγγισαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων της Νάξου, επιχειρώντας να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες ενός μεγάλου νησιού των Κυκλάδων. Τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε. Τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε, γιατί τα παιδιά λένε αλήθειες. Δεν φιλτράρουν αυτό που αισθάνονται, νιώθουν. Το λένε ακριβώς όπως το αισθάνονται. Και όταν λες κάτι ακριβώς όπως το αισθάνεσαι, το μόνο σίγουρο είναι ότι λες αλήθεια. Χωρισμένοι λοιπόν σε 4 ομάδες εργασίας, οι μικροί δημοσιογράφοι ερεύνησαν 4 βασικούς άξονες που συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Τις μεταφορές, τη διαχείριση του νερού, τον πρωτογενή τομέα και την υγεία. Στο πλαίσιο της ερευνάς τους λοιπόν συνομίλησαν με ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά αυτούς τους τομείς, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις μέσα από πραγματικές εμπειρίες. Ο κυβερνήτης του Blue Star Naxos, ο κύριος Πολυχρόνης Ραπτάκης, μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Ο υπεύθυνος ίδρυψης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Γριλάκης, ανέδειξε τη σημασία της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο γεωπόνος, ο κύριος Μιχάλης Βερνίκος και ο κτηνίατρος, ο κύριος Βασίλης Κατσάνης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, παρουσίασαν στα παιδιά τη σημασία της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής για την οικονομία και την ταυτότητα του νησιού. Ο γιατρός του νοσοκομείου, ο κύριος Γιώργος Παπαγιάννης, μοιράστηκε με τους μαθητές την εμπειρία του από το χώρο της δημόσιας υγείας, αναδεικνύοντας την αξία της προσφοράς και της φροντίδας προς τον συνάνθρωπο. Το πρόγραμμα Ενεργός Πολίτης έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι η γνώση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με την πραγματική ζωή, τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο τους. Και φυσικά, μέσα από την έρευνα, μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συνεργασία, οι μαθητές δεν γνώρισαν μόνο την Νάξο καλύτερα, έκαναν και τα πρώτα τους βήματα ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Γιατί το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια τους. Και αν μη τι άλλο, θέλουμε αυτά τα παιδιά να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Περισσότερα βήματα παραπέρα και μπορούν να το κάνουν. Και είμαι αισιόδοξη ότι η επόμενη γενιά θα κάνει πράγματα για αυτόν εδώ το τόπο. Είμαι πολύ αισιόδοξη γι' αυτό. Πιστεύω σε αυτό.

0: Λοιπόν, τι έχω να σας πω, το πρωινό μας. Το πήραμε το πρωινό μας. Δημήτρη, έφαγες πρωινό. Έχω να σου κάνω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Επειδή είσαι φρέσκος φέτος στην Άξο. Δηλαδή, εννοώ ρε παιδάκι μου, δεν έχεις δει ακόμα φέτος τι έχει αλλάξει, τι έχει προσθεθεί, τι αυτό, τι το ένα, το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρεις το αυτοκίνητο, Δημήτρη μου, και θα πας στο My Market. Θα μπεις μέσα. Το πρώτο πράγμα που θα δεις στην είσοδο είναι τα λαχανικά, τα φρούτα και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων φρεσκότατα, θα το διαπιστώσεις. Θα προχωρήσεις λίγο στο δεξί σου χέρι, θα δεις το ψυγείο που έχει μέσα διάφορα, μεταξύ αυτών και αυγά. Θα πας και θα πάρεις αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Και γιατί σου λέω πτηνοτροφική Νάξου? Διότι υπάρχουν κάτι κτήματα στο Αγερσανί. Εκεί οι κοτούλες κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι χαρούμενες, χαροπές. Άμα πας στα κτήματα, θα σε πάω μια μέρα. Να δεις, έρχονται οι κότες και σου τσιμπάνε το παντελόνι, εδώ, τα πόδια κάτω, χαμηλά. Χαρούμενες, παιδί μου, σου λέω. Κυκλοφορούν ελεύθερες. Είναι ελευθέρας βοσκής, με λίγα λόγια. Είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Λαμβάνουν και συμπληρωματική διατροφή, βεβαίως, από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα τα αυγουλάκια και έχουν και σφραγίδα πάνω στο κέλυφος. Σφραγίδα ελευθέρας βοσκής. Παίρνεις λοιπόν τα αυγουλάκια, κάνεις μια ωραιότατη ομελέτα. Κάνεις μια ωραιότατη σαλάτα για το μεσημέρι με αυγουλάκι βραστό, ωραιότατο. Χρησιμοποιείς τα αυγουλάκια στη μαγειρική σου, στα γλυκά σου. Είναι όμως αυγά αγνά. Αγνά. Κυκλοφορούν ελεύθερες οι κοτούλες. Εφιστώ την προσοχή όλων. Εφιστώ την προσοχή σας επίσης, διότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε 35 άρια. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να αναζητήσουμε χώρους οι οποίοι είναι δροσεροί. Πού θα πάμε? Στο Φιλότι, καλέ, στο Φραγκόσικο. Στο χώρο αυτό που είναι μέσα στα πεύκα, μέσα στο πράσινο, μέσα στον καζόν, να δείτε δροσιά. Ακούστε τραγουδάρα τώρα.
1: Αχ, και εγώ με.
0: Άντε στο φούρνο, λέγω Γιάννη, να πάρετε ένα κουλουράκι, ένα κατητής τέλος πάντων.
1: Από τον ματιών.
0: Έναν καφέ. Όσοι δεν έχετε ξυπνήσει καλά-καλά ακόμα, χρειάζεστε ενέργεια. Φούρνος, λέγω Γιάννη, πάμε.

Δεν θα έρθω στην Πάτρα, Πινελόπη, δεν θα έρθω. Δεν θα έρθεις εσύ στην Άξο, δεν θα έρθεις. Έλα εσύ και όλα θα τα βρούμε. Έχω ανοίξει, παιδί μου, κουβέντα εδώ πέρα με τη φιλενάδα μου, την Πινελόπη. Θέλω πολύ να έρθω στην Πάτρα, να με πας στα μέρη. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρωτοδεί. Άρε, Πινελόπη! Θα έχουν αλλάξει τώρα, γιατί έχω χρόνια να έρθω στην Πάτρα, ρε Πινελόπη. Τι, το άκουσες το ρε? Και το σι μετά. Το άκουσες και το ρε και το σι, διότι το ρε πάει με το σι. Ρε, σι, σκέτο το ρε δεν είναι, Πινελόπη μου, δεν είναι. Έλα στην Άξο να σε πάω στο Φραγκόσικο. Να δεις τι ωραία που είναι εκεί δά στο Φιλότι. Θα έρθει και η Δέσποινα. Να δεις γεύσεις από τα προϊόντα μας εδώ τα αναξιώτικα. Να δεις πινελιές και τσαχπινιές από τα παιδιά τους, τρεις φίλους που ονειρεύτηκαν και έφτιαξαν αυτό τον υπέροχο χώρο. Θα σε ξεκινήσω από νωρίς το πρωί. Θα σε πάω στο φούρνο Λεγογιάννη. Θα φας μια γραβιερόπιτα. Θα πάρεις και έναν καφέ ωραιότατο. Θα σου πούν. Α, ξέχασα να σας πω. Α, η Ανούλα που λέτε. Η Ανούλα και η Ειρήνη. Μου στείλανε, σου λέει, μα κάθε πρωί εκεί με αυτά τα κρουασάν που έχουν μέσα κρέμα και έχουν από πάνω βύσσινο και όλα αυτά. Όχι, ξέρω εγώ τι κάνω. Διότι μου στείλανε τέτοια κρουασανάκια. Βεβαίως και έχω και γι' αυτό αποδείξεις αύριο. Θα δείτε. Θα το αποδείξω. Και μου γράψανε και ωραίο μηνυματάκι από πάνω. Καλημέρα, γλυκιά μου. Φούρνος Λεγογιάννη, τα καλύτερα παιδιά. Φραγκόσικο. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Όλα τα καλά τα παιδιά στους δικούς μας τους χορηγούς. Εδώ που θα έρθετε θα σας βγάλουν την ακτινογραφία σας, δηλαδή θα ρωτήσουν ποιες είναι οι ανάγκες σας και θα σας δώσουν την ηλεκτρική συσκευή που ταιριάζει απόλυτα στις δικές σας ανάγκες. Τίποτα περιττό, τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι εξυπηρέτηση. Μίλεν Άξου.

να δεις τώρα, αυτό το τελευταίο Πινελόπη μου δεν μπορώ να στο εξασφαλίσω. Διότι όποιος έρχεται στην Άξο λέει παχαίνει. Εγώ εξαιρούμαι, αφήστε με, εγώ είμαι η εξαίρεση του κανόνα. Όχι ότι δεν τρώω, τρώω, α, όλα και όλα. Αλλά είμαι η εξαίρεση του κανόνα, προς το παρόν. Στο μέλλον δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά όποιος έρχεται στην Άξο, πώς να αντισταθεί στη γραβιέρα, ρε παιδάκι μου τώρα. Και το ρε πάει και με το παιδάκι μου επίσης. Όχι μόνο ρε εσύ, πάει και με το παιδάκι μου. Όχι να μαθαίνεις, Πινελόπη μου, να μαθαίνεις. Έλα εσύ στην Άξο και θα τα βρούμε και θα τα κάνουμε όλα ακριβώς όπως πρέπει. Έλα στην Άξο, μόνο αυτό σου λέω. Έλα, έλα, έλα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με το θέμα κρουαζιέρα στην Σαντορίνη. Πάντως, οι πρώτες ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στη Σαντορίνη για το 2026 είναι πραγματικότητα. Έχουμε και την απόφαση της Viking Cruises να αφαιρέσει από το πρόγραμμά της δύο προσεγγίσεις του Viking Star στις 9 και στις 13 Ιουλίου. Και όλο αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης αναθεώρησης δρομολογίων από διεθνείς εταιρείες. Η Viking Cruises συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εταιρείες κρουαζιέρας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτοντας στόλο υπερπολιτελών πλοίων και διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Πειραιά να αποτελεί βασικό λιμάνι home port. Η απόφαση αντιμετωπίζεται από την αγορά ως εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό και βαρύτητα. Μάλιστα, παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι όταν μια εταιρεία με την συνέπεια και τη δυναμική της Viking επιλέγει να αναθεωρήσει το πρόγραμμά της, το γεγονός δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια απλή επιχειρησιακή προσαρμογή. Θεωρείται ένδειξη ότι οι νέες συνθήκες λειτουργίας στη Σαντορίνη δημιουργούν αβεβαιότητα στον προγραμματισμό των εταιρεών. Και τι θα κάνουν οι εταιρείες? Φυσικά θα αλλάξουν τον προορισμό. Όσο δελεαστική και αν είναι η Σαντορίνη, όταν η εταιρεία δεν είναι πολύ σίγουρη ότι θα πάνε όλα όπως πρέπει για τους πελάτες της, εκεί δεν το ρισκάρει, παιδιά, δεν το ρισκάρει. Αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή του μοντέλου 70-30 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, με επίκληση της κοινής υπουργικής απόφασης. Πάντως, εκπρόσωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη οικία αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων στο λιμένα του Αθηνιού και δεν προβλέπει κατανομή της αποβίβασης επιβατών μεταξύ του Αθηνιού και του παλιού λιμανιού των Φυρών. Πολλή κουβέντα γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα γινόταν κουβέντα εάν η Σαντορίνη αδιαφορούσε για την κρουαζιέρα. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε, παιδιά. Καλώς την Ευαγγελία μου. Ευαγγελία, να ξέρεις πόσο με τιμούν αυτά τα λόγια σου. Να ξέρεις πόσο τιμούν, να ξέρεις ότι μου λείπετε κι εσείς εκεί κάτω. Αλλά κοντά είμαστε, 2 ώρες δρόμο. Μια δοξαριά δρόμος, έτσι δεν λέω για τα νησάκια μας, ε? Έτσι λέω. Απόσταση Σαντορίνη, Νάξος, Νάξος, Μήλος. Εκεί δεν είναι μια δοξαριά, είναι κάτι παραπάνω. Δεν βολεύουν πολύ τα δρομολόγια. Να μην μιλήσω για το Νάξος Ήρος. Άχου, θα γκρινιάξω πάλι. Θα γκρινιάξω πάλι και έχουμε φτάσει ήδη στα σχεδόν 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος δηλαδή. Το. Για τα δρομολόγια θα πω πάλι. Και καλά τώρα το καλοκαίρι, εντάξει. Το χειμώνα.
1: Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα ήταν η καλύτερη. Φούρνος Λαγογιάννη, κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, air condition να πάτε να πάρετε. Έρχονται ζέστες, έρχονται καύσονες, έρχονται τέτοια πράγματα. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Κτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγά της Νάξου και όχι μόνο. Φραγκόσικο, το καλύτερο περιβάλλον, το καλύτερο φαγητό, η καλύτερη διάθεση σε αυτή τη μαγική αυλή στο Φιλότη.

Λοιπόν, με αυτά τα σπουδαία θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, γιατί και σήμερα ήσασταν εδώ και δώσατε το παρόν, ήσασταν παρόντες και παρούσες, και φυσικά αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ο λόγος για τον οποίο θέλω αυτή η εκπομπή να έχει συνέχεια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε, θα κάνει ζέστη στα μέσα της εβδομάδας, αλλά παρόλα αυτά ζακέτα να παίρνετε, που λέει και μια ψυχή, το βραδάκι και τις πρωινές ώρες. Να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι ευτυχία. Για αυτόν που χαμογελάει, αλλά και για αυτόν που εισπράττει το χαμόγελο, που τον κοιτάζει, δηλαδή που είναι απέναντί του. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στις 8, να ανοίξουμε μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά το μεσημέρι με τον Νικό Δημοτολιανό και την Κατερίνα Τιντοπούζογλου να μας μιλήσει για αυτά τα, πώς τα λένε, αυτά τα ψάρια, τα κακά, τα άσχημα, τα αυτά. Δεν υπάρχει κακό ψάρι για την Κατερίνα Τιντοπούζογλου. Δεν υπάρχει. Εμείς μπαίνουμε στο περιβάλλον τους. Αυτά θα μας πει, είμαι σίγουρη, αλλά θα τα ακούσουμε από την ίδια. Να είστε all for blue, Κατερίνα Τιντοπούζογλου. Καθαρισμοί ακτών και ούτω βυθών και ούτω καθεξής. Βυθού. Πάμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
8: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία.
7: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
8: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Καλή σας εβδομάδα. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Παρόλο που φυσάει αρκετά, έτσι το βλέπουμε και εδώ στην Αξά μας, αλλά και σε όλα τα νησιά μας, ο καλοκαίρι ωστόσο είναι εδώ. Και εμείς είμαστε εδώ. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη Πορτάρα, τα παλάτια, από τη χώρα της Νάξου, για όλη την Αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης, Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

μεγάλη καλημέρα για ολόκληρο τον κόσμο από τον ομφαλό της γης, την ελληνική θάλασσα, την ελληνική λίμνη του Αιγαίου Πελάγους, για όλη την ομογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ακόμα Ελλάδα είναι εκτός Ελλάδας, ακόμα 10 εκατομμύρια Έλληνες μένουν σε ολόκληρο τον κόσμο διασπαρτοί. Τους στέλνουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο Radio Historia, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο New York που μας αναμεταδίδει. Καλημέρα στο Cape Town, στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική. Καλημέρα στο Radio Sparty, στο Radio Galaxia, στη Μελβούρνη που επίσης μας αναμεταδίδει. Στο φίλο μας τον Γιώργο. Μια καλημέρα σε όλους τους ομογενείς. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» λοιπόν, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η αγαπημένη μου η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας σήμερα η Σεμνή δεν είναι, γιατί με το τηλεοπτικό συνεργείο του kikladeslive.gr καλύπτουν την επίσκεψη του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτση εδώ στη Σύρο. Γιάννης Βρούτσης στις 10.30 το πρωί θα βρεθεί στα αθλητικά έργα που γίνονται με λεφτά που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που έχει υπογράψει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Μια καλημέρα σε όλους και από τη γυναίκα μου και από μένα. Ένα καλημέρα και κλάδες βγαλμένο μέσα την ψυχή μας, μέσα την καρδιά μας. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ έχει φτιάξει εδώ η Αργυρούλα. Και καλή βδομάδα σε όλες, καλή βδομάδα σε όλους. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας. Μαρούλης, το βαρύ όνομα. Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, τα πάντα σε συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές Μαρούλης και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ελεύθερες και ενοικιαζόμενες για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, το κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. 30φιλός και Ριρούλα, Ριρούλα και ο 30φιλός. 37 χρόνια είμαστε μαζί, και εγώ και η γυναίκα μου. 37 χρόνια σας λέμε καλημέρα, Κυκλάδες. Από την πρώτη εκπομπή μέχρι και σήμερα, 37 ολόκληρα χρόνια, μαζί με την Αργυρούλα, μαζί με τη σύζυγό μου εδώ, στα στούντιο, στα FM, στα Εργένα.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

είναι η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες. Καλό πρωινό σε όλους, καλό πρωινό σε όλες. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και όλα δεξιά. Δευτέρα λοιπόν, 29 Ιουνίου σήμερα 2026, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Ο ήλιος ανέτειλε, κυρίες και κύριοι, στο νησί της Κύθνου μας, που γιορτάζει τον Άγιο Παύλο στις 6 και ένα πρώτο λεπτό, και θα δύσει στο νησί της Σικίνου μας στις 8 και 45 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει συνέχεια, το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα κερδίζει τη νυχτά. Και η Κύθνος και η Σίκινος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στην Παυλίνα, στην Πολίνα, στον Παύλο. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Παύλο εδώ στην Ερμοπολή της Σύρου. Χρόνια πολλά στον πατέρα Πέτρο Μαραγκό στο νησί της Μυκόνου. Τα χρόνια μας πολλά στο φίλο μας τον Πέτρο το Χαλάρι στην Ία της Σαντορίνης. Στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καραμολέγκο στη Θηρασιά της Σαντορίνης. Τα χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Πέτρο στην Άμβρο. Και στο φίλο μου τον Πέτρο στη Σύρο.

0: Σφιχτά κι όμως εμοιάζεις να...
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
0: Μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρτον εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά.
1: Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα από το βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, που τον έχουμε εδώ στο νησί της Σύρου. Γιάννης Βρούτσης από την Παρασκευή πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο νησί της Σύρου, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Μάλιστα για το λόγο αυτό ο Γιάννης Βρούτσης το Σάββατο στην κεντρική πλατεία του νησιού Ανδρέα Μιαούλη μπροστά σε χιλιάδες Συριανές και Συριανούς αναφέρθηκε στα 200 χρόνια της Ερμούπολης και κήρυξε την έναρξη του Aegean Ball Festival σαν υπουργός αθλητισμού.
0: Από το ναι του χωρισμού.
1: Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο Γιάννης Βρούτσης ήταν και χθες στο Aegean Ball Festival, είχε επαφές με τον Δήμαρχο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης κύριο Αλέξη Αθανασίου, συναντήθηκε με την Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας τη ΔΕΠ και κλάδων τον Πρόεδρο Στάθη Μπαρμπούνη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Σύρας της Νέας Δημοκρατίας και με μέλη της τοπικής της Σύρου, με μέλη της ΟΝΕΔ, συναντήθηκε επίσης με δημοτικούς συμβούλους, ασχολήθηκε με θέματα του νοσοκομείου Σύρου, αλλά και με άλλα θέματα που αφορούν πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του νησιού της Σύρου. Από την Παρασκευή ο Γιάννης Βρούτσης όργωσε όλη τη Σύρο πολιτικά, μπήκε σε πολλά σπίτια μέσα,

μέρες. Πάμε εδώ στο νησί της Σύρου. Ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης και συνεχίζει να βρίσκεται στη Σύρο. Στις 10.30 το πρωί ο Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί τα αθλητικά έργα τα οποία εκτελούνται εδώ στη Σύρο, το κολυμβητήριο, το γήπεδο μπάσκετ και βόλι. 30 το πρωί ο Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί τα αθλητικά έργα τα οποία εκτελούνται εδώ στη Σύρο, το κολυμβητήριο, το γήπεδο

kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στους αυτοδιοικητικούς και απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Κυκλάδεslive.gr, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Χρόνια πολλά από Κύθνο έχουμε και εδώ γιορτάζουμε τον Άγιο Παύλο, μου λέει, λαμπρές εκδηλώσεις. Να πούμε και στη Σύρο, γιορτάζει ο ναός του Αγίου Παύλου που βρίσκεται εντός του στρατοπέδου. Χθες το απόγευμα είναι πανηγυρικός σπερινός και αυτή την ώρα πανηγυρική θεία λειτουργία. Τον Άγιο Πέτρο τον γιορτάζουν επίσης στο χωριό της Ποσειδονίας με λειτουργία, όπως επίσης γιόρτασε και στο Κίνη τον Άγιο Πέτρο, πάρα πολύ όμορφα, και στο χωριό Κίνη της Ήρου. Για να δούμε λοιπόν τι γράφει το kikladeslive.gr. Κύθνος με λαμπρότητα η γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με ιδιαίτερη ευλάβεια, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τιμάται από χθες στην Κύθνο η γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος προέστη το βράδυ του χθες του εόρτιου Εσπερινού στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου με τη συμμετοχή των δύο εφημερίων της Κύθνου και του Διακόνου. Επίσης λέει ότι ιδιαίτερη παρουσία είχαν τα παιδιά και οι νέοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Δριοπίδας της Κύθνου που συμμετείχαν με παραδοσιακές ενδυμασίες. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στο έργο και την προσφορά των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, προτρέποντας τους πιστούς να μιμηθούν το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μέχρι την τελευταία του αναπνοή δόξαζε τον Κύριο αλλά και την ακλόνητη πίστη του Αποστόλου Πέτρου. Αυτή την ώρα, λέει η Σεμνή, ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος ιερουργεί στον ίδιο Ιερό Ναό, ενώ αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Αποστόλων, θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κανάλας. Χρόνια πολλά στην Κύθνο μας λοιπόν που γιορτάζει τον Άγιο Παύλο σήμερα και αύριο τους Αγίους Αποστόλους. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, ο χαιρετισμός του Γιάννη Βρούτση στο Aegean Ball Festival. Να πούμε ότι το kikladeslive.gr ήταν το μοναδικό site που μετέδωσε live όλους τους αγώνες και όλες τις εκδηλώσεις στο Aegean Ball Festival. Όπως live το kikladeslive.gr και τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμόπολης. Με θερμά λόγια γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου για τη σημασία του αθλητισμού, της εξωστρέφειας και της προβολής της Ήρου, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης απίθυνε χαιρετισμό στο Aegean Ball Festival, τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που φιλοξενείται για ακόμα μια χρονιά στην Ερμόπολη. Ο βουλευτής και υπουργός Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το Aegean Ball Festival έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος θεσμός, ο οποίος ενώνει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, προβάλλοντας τη Σύρο και συνολικά τις Κυκλάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, συνεχάρη τον εμπνευστή της διοργάνωσης Γιώργο Πρίντεζη, ο υπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της κυβέρνησης.

0: της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού σε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Σύρο και τις Κυκλάδες. Το Aegean Ball Festival συνεχίζει να προσελκύει κορυφαίους αθλητές, προσωπικότητες του αθλητισμού και χιλιάδες επισκέπτες, μετατρέποντας για λίγες μέρες τη Σύρο στο κέντρο του ελληνικού μπάσκετ. Φίλος ακροατής από Σύρο, πραγματικά υπέροχες οι εκδηλώσεις του Aegean Ball Festival. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ευχαριστούμε τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι που χρηματοδότησε αυτές τις εκδηλώσεις. Άνδρος εγκαινιάστηκε η έκθεση Αλέκος Φασιανός, Σύρος πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στο Κίνι. Σύρος η Ερμόπολη τίμησε το Δημήτριο Βικέλα, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού. Με ιδιαίτερη λέει συγκίνηση και σε κλίμα σεβασμού πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Ερμόπολη η εκδήλωση τιμής προς τον Δημήτριο Βικέλα, τον πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και σπουδαίο τέκνο της Σύρου. Λίγο μετά τις 11.30 τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Μεγάλου Συριανού Λόγιου, παρουσία επισήμων εκπροσώπων του αθλητισμού, αθλητών και πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε για να αποδώσει φόρο τιμής στη σημαντική προσωπικότητά του. Ακολούθησε η κατάθεση Στεφάνου από το Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι στην προτομή του Δημητρίου Βικέλα. Στεφάλια κατέθεσαν επίσης Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, καθώς και ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξα Αθανασίου. Να πούμε ότι το συντονισμό της τελετής είχε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, τρισάγιο και σχετικές ομιλίες οι οποίες έλαβαν χώρα. Από μας ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο. Πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι και στην κυβέρνηση, διότι ο Γιάννης Βρούτσις εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που ετοίμησαν με αυτόν τον τρόπο. Επιμνημόσυνη δέηση λοιπόν χθες μπροστά στην προτομή του Μεγάλου Συριανού Δημήτριου Βικέλα. Ο Γιάννης Βρούτσης ήταν ο πρώτος Υπουργός Αθλητισμού, κυρίες και κύριοι, που τίμησε τον Δημήτριο Βικέλα και μάλιστα αυτό το όνομα το έδωσε και σε αρκετές επιτροπές. 10 και 27 πρώτα λεπτά της ώρας, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM.
1: Αθόρυβος κρυφός.
0: Να πούμε,
1: ζωγράφισε με στίχους.
0: Ακούσαμε και τον Ολυμπιακό ύμνο.

Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, κυρίες και κύριοι. Έτσι, και αυτό έχει σημασία. Αυτά όλα στο kikladeslive.gr, στο δικό σας site.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: και στα αστέρια.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Εδώ λοιπόν, πάντα ραδιοφωνία, πάντα 101,3. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς ψύξης θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Όδος Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Πάμε στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια Ερμούπολης, τιμή στο Δημήτριο Βικέλα. Να ακούσουμε λίγο τον Ολυμπιακό ύμνο.

ακούμε τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρόν ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμαρχος του Δημουσίου Ερμούπολης, όλοι οι άρχοντες της Ήρου.

0: την ονοματοδοσία της Ακρόπολης, ενώ παράλληλα φιλοξενεί για 8η συνεχή χρονιά το στίχημα Aegean Gold Festival, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις.
1: Πάνω από όλα στην Ελλάδα, να ξαναφέρω στην επιφάνεια τη μνήμη των Λίνο τα Τίμια και στη Σύρο, λίγο πριν την Ολυμπιακή Αγώνα, θα κάνουμε μια μεγάλη αθλητική γιορτή. Στην οποία ήδη στους προηγούμενους διοργανώσαμε τα πρώτα Τίμια και τη μεγάλη αθλητική γιορτή εδώ στη Σύρο μας, στην πλατεία Μια Όλη εδώ, με 54 Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακές. Κάτι μοναδικό που δεν το είχε ξαναδεί ποτέ η Σύρος, ούτε άλλος νομός Ελλάδος. Αλλά καθιερώσαμε και κάτι άλλο. Για να μείνει ζωντανή η μνήμη του Δημήτρη Πικέλα ακόμα και πιο ισχυρή και να υπάρχει παρέμβαση μέσα από την ύπαρξή του τότε και της αξίας του αθλητισμού. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Αθλητισμού την Οργανωτική Επιτροπή για τις αξίες του αθλητισμού Δημήτρη Πικέλα. Και με βάση αυτή την ομάδα των ανθρώπων, την οποία συγκροτούν κορυφαίες, αθλήτριες και αθλητές.
0: Okay.

σκηνοθέτη Στέφανη, λοιπόν ο Γιάννης Βρούτσης. Αυτή ήταν η πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία έγινε. Να πούμε ότι κατέθηκαν τα στεφάνια, ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου και ακολούθησε το τέλος της τέλετης. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Πρέπει να πούμε ότι την ευχαρίστησε ο Γιάννης Βρούτσης και την κόρη μου, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η οποία Σεμνή προσφώνησε τον υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, ακούσατε τη Σεμνή, προσφώνησε τον υπουργό και ήταν η τελετάρχης, ήταν εκείνη που παρουσίασε την όλη αυτή μεγάλη γιορτή εδώ στο νησί της Σύρου. Λοιπόν, αυτά τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Γιάννη Βρούτση. Τώρα η Σεμνή είναι με το Γιάννη Βρούτση αυτή την ώρα στα αθλητικά έργα. Θα σας έχουμε ρεπορτάζ αύριο για τα όσα θα κάνει. Θα κάνει και δηλώσεις ο Υπουργός Αθλητισμού. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Φίλοι ακροάτρια από την Ερμοπολίτη Σύρου, ερμοπολίτησα, ευχαριστούμε το Γιάννη Βρούτση για τα όσα προσφέρει στον αθλητισμό στη Σύρου και στις Κυκλάδες. Να ευχαριστήσω και το φίλο το Βαγγέλη από Σύρο, ο οποίος συγχαρητήρια στο Γιάννη Βρούτση, συγχαρητήρια και στην κόρη σου τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που παρουσίασε την εκδήλωση. Ήταν πολύ σοφή η απόφαση του Γιάννη Βρούτση να βάλει τη Σεμνή να παρουσιάσει την εκδήλωση. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ είμαι πατέρας της, δεν μπορώ να πω τίποτα επ' αυτού. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Δήμαρχο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, τον κύριο Αλέξη Αθανασίου, για τα καλά του λόγια. Αυτά λοιπόν από την τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση εδώ στη Σύρο. Η επίσκεψη η οποία συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε όλες. Να περάσουμε και σε κάποια άλλα θέματα, να πάμε και στην Κύφνο. Ο καλός φίλος ο Κώστας από την Κύφνο μας στέλνει τις δικές του καλημέρες για την εορτή του Αγίου Παύλου και αύριο των Αγίων Αποστόλων. Μεγάλο πανηγύρι έχουμε εδώ, το Δεσπότη μου λέει, πάρα πολλοί κόσμος, πολύ όμορφα, χρόνια πολλά στην Κύφνο μας. Γιορτάζει όπως είπα και το στρατόπεδο εδώ στη Σύρο. Βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Πέτρου εντός του στρατοπέδου, του Αγίου Παύλου μάλλον, βρίσκεται εντός του στρατοπέδου.

0: Διαβάζω στο kikladeslive.gr, εγκαινιάστηκε η έκθεση Αλέκος Φασιανός, ο ενιγματικός κόσμος του ανθρώπου, αποκλειστικές δηλώσεις στο kikladeslive.gr. Το συνεργείο, άλλο συνεργείο αυτό, το kikladeslive.gr στην Άμβρο, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Ιερά Μονή Παναχράν του Άμβρου τα εγκαίνια της έκθεσης Αλέκος Φασιανός, ο ενιγματικός κόσμος του ανθρώπου, στον εκθεσιακό χώρο τέχνης Φυλακτήριων. Η έκθεση διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Παναχράν του Άμβρου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το μοναδικό εικαστικό σύμπαν του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Αλέκου Φασιανού. Καλημέρα και στην καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο μας. Το Σάββατο σας είχα και ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, από τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ενημερώσαμε το Σάββατο, έτσι. Η πορεία των έργων αποκατάστασης στις παραλιακές περιοχές της κοινότητας Απειράνθου που υπέστησαν σοβαρές ζημιές βρέθηκε στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, είπε ότι οι πληγήσες περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, η οποία έχει παραταθεί ως τις 15 Νοέμβρη. Για τον Άγιο Προκόπη, ο Δημήτρης Λιανός ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινή αποκατάσταση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Παράλληλα, είπε ο Δημήτρης Λιανός, το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η κατεπίγουσα ανάθεση για τη σύνταξη του φακέλου και της μελέτης που αφορά το λιμάνι της Αγίας Άννας και ειδικότερα το νότιο κυματοθράυστη. Σε ό,τι αφορά τις παραλιακές περιοχές της Απεράνθου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός είπε ότι πριν από περίπου 15 μέρες η εταιρεία ΝΑΜΑ απέστειλε ομάδα τοπογράφων και έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες με στόχο να εξεταστούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για τον οδικό άξονα Μουτσούνα Πάνορμος. Μέχρι το τέλος Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου οι μελέτες θα εισαχθούν προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή, ανέφερε ο Δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι τη χρηματοδότησή τους θα αναλάβει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πραγματικά ένα μπράβο στο Δήμαρχο, τον Δημήτρη Ρολιανό, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω και απάντησε σε όλα τα θέματα.
1: Στα εύκολα, στα δύσκολα, μαζί μου.
0: Βλέπω μια αιμονή κάποιων από την αντιπολίτευση στο Δήμο, τα ίδια και τα ίδια.
1: Αστερί.
0: Κάτι έτσι πιο έξυπνο, γιατί τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Αχ, να βλέπεις το μέσα μου.
0: Μια καλημέρα Τσεγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Και τις επόμενες εκλογές πάλι ο Λιανός μου λέει θα τις κερδίσει.

Καλή εβδομάδα από Σέριφο. Μας στέλνει η φίλη μας η Ευγενία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά από τις Λεύκες της Πάρου. Μια καλημέρα από την Άουσα και καλό πρωινό από τη Μαρτίνα.

λοιπόν σε όλο τον κόσμο και καλή δύναμη για τη συνεδρίαση λογοδοσίας για ραδιοφωνία Κυκλάδων και εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, σας ενημερώσαμε στην εκπομπή του Σαββάτου για το τι έγινε την Παρασκευή.

0: ανώριμος ξεφτύλας τον Κιχώτης.
1: Και να πάμε στο νησί της Ιού, κυρίες και κύριοι, στην αγαπημένη Νιό. Στην ιστορία πέρασε το δεύτερο τουρνουά Masters στην Ιω, με τις κορυφαίες ομάδες της χώρας να συγκεντρώνονται στο πανέμορφο νησί της Ιου, δίνοντας μάχες με τον αέρα και προσφέροντας θέαμα στο κοινό που βρέθηκε στην παραλία του Μιλοπότα. Η αυλαία έπεσε με τις απονομές στους νικητές και στις νικήτριες και με τις ειδικές βραβεύσεις στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Στις Χρυσές Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτό Καλαμαρίδου την απονομή των μεταλλίων έκαναν ο Δήμαρχος Ιητών, ο κύριος Γκίκας. Τα αργυρά μετάλλια στις Ισπανίδες Παέζ Ανδρέου έδωσε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ιού, ο κύριος Σίμος Βαγγέλης, και η πολυμενάρχης αντιποπλίαρχος λιμενικού σώματος της Ιού, Ζωγραφά Ζαραφίδου. Τα χρυσά μετάλλια στο Δημήτρη Καλιόζη και στον Αντώνη Καρίκα έδωσε η διευθύνοντα σύμβουλος της Λούξιορ, Βασιλική Πετρίδου, καθώς και τα ειδικά δώρα που ετοίμασε για τους νικητές και τις νικητρίες. Τα ασημένια μετάλλια στους Αργεντίνους Σάλεμα Σάντσερ έδωσε η έπαρχος θύρας η Ιουλία Καραμολέγκου. Επίσης η ΟΠΕ απένει με τιμητική πλάκα στη Βασιλική Πετρίδου για την συνδιοργάνωση του Ιος Μάστερ 2026. Την απονομή έκανε ο υπεύθυνος διαιτησίας Βασίλης Δράπτης. Αυτά λοιπόν από την αγαπημένη Ιω και τις εκδηλώσεις που έγιναν εκεί, Ιως Masters 2026, οι απονομές και οι βραβεύσεις στην παραλία.

0: Μαθαίνετε τα τοπικά νέα, τις τοπικές ειδήσεις μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Από μια ανακοίνωση για το Δήμο Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επ' της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της παραλίας έως την οδό Γεννηματά. Είναι το Συριανοπατό που θα γίνει, άλλες εκδηλώσεις.
1: Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα.
0: Εκδήλωση έχουμε στο νησί της Σύρας, για να συνεχίσουμε με άλλες συριανές ειδήσεις για την ιστορία της Μονής Ιησουητών

0: καλημέρα από τη Σύρο. Συγχαρητήρια μου, λέει μια φίλη Συριανή στην κόρη σου που παρουσίασε την εκδήλωση μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο. Σωστή η επιλογή του Γιάννη Βρούτση να επιλέξει τη Σεμνή για αυτή την εκδήλωση. Απόψε που βρεθήκαμε, σου δίνω τη σφεντόνα. Μια καλημέρα από την πανέμορφη Καία. Και εδώ γιορτάζουμε τους Αγίους Αποστόλους, πανηγυρικές στην Καία μου λέει. Έχουμε και στην Κύθνο, σε όλα τα νησιά μας.
1: Θα ξαναγυρίσεις και την πόρτα πίσω.
0: Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον καλό μας φίλο, τον κύριο Αλιφραγκή, ο οποίος από Σύρο μας στέλνει τις δικές του Συριανές καλημέρες. Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, βοήθειά μας κυρίες και κύριοι, 29 Ιουνίου. Όμορφη εβδομάδα με υγεία και δύναμη, μου εύχεται μια καλή φίλη από την αγαπημένη μας Μήλο. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, ένας πολύ καλός φίλος από το νησί της Ανάφης. Όμορφη καλημέρα παντού, χαρούμενη εβδομάδα φίλε Τριαντάφυλλε, σε σένα και στη γυναίκα σου και στην κόρη σου, από μια φίλη από το νησί της Ιου.

0: Οι βουλευτές και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μοναζιού ακούει αυτή την ώρα ραδιοφωνία και κλάδων 101,3. Φίλη μας Κατερίνα στέλνει τις ευχές της στα χρόνια της πολλά για τη σημερινή εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
1: Χρειάζεται άποψη.
0: Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα και στη βουλευτίνα μας και καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μοναγιού.
1: Μονικές που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2585. Το 40.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η ώρα είναι 11 ακριβώς, ραδιοφωνία Κυκλάδων, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις του κόσμου. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το μπαλκόνι σας. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά. Για το μαγαζί σας, το γραφείο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας High Definition. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν έχουμε πρωινές σήμερα, Δευτέρα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Μια συντηρητική εφημερίδα που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Η εφημερίδα η επόμενη, Δημοκρατία, αναφέρεται στις εκλογές και στα γκάλοπ. Η εφημερίδα Voice, προστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Ο Εθνικός Κήρυξ μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Ερωτήματα για το καθεστώς της σχολής της Χάλκης σαν ανοίξει. Ο Ελεύθερος Τύπος. Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι από τα συνθήματα. Συμφωνώ. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η εφημερίδα των συντακτών, και εδώ πρώτο θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η εφημερίδα τα νέα, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Σκληραίνει τη στάση του στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλα θέματα στα νέα, κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Και πάμε στην εφημερίδα Εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων. Έχει φωτογραφία την κυρία Γκυλφόη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στην Κύπρο. Η εφημερίδα Political, χρυσές απάτες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Η εφημερίδα Manifesto, έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα, ο νονός των Capital Controls. Άλλα θέματα έχει τον σοσιαλιστή δημάρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος.
1: Κορδέλα στα μαλλιά, σκία στο μάτι, λίγια γάτι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, κυρίες και κύριοι. Φεύγουν από το Πασό και πηγαίνουν στο νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στις αθλητικές. Sport Day, δεν θα χάσεις για τον Ολυμπιακό και από πάνω τεστ για De Vrij στο Παναθηναϊκό. Live Sport, Στάνιτς με 8 εκατομμύρια, 8 είναι ο Βαγγέλας για να τον φέρει στον Περέα. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια, φέρνει και τον Κάρμο ο Βαγγέλης. Μεγάλες μεταγραφές λοιπόν στο λιμάνι, στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ένας τελικός Champions League και ένα double στην Ελλάδα. Boston Sport, άλλη μια ερυθρόλευκη, κατακόκκινη εφημερίδα, αλλάζει επίπεδο Ολυμπιακός, μεγάλες μεταγραφές του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δίνει τα χέρια με παπ και ότοκαπ. Και πάμε στην κεντρινόμαυρη ενωσίτικα εφημερίδα, ώρα για σπορ, διπλό παμ σε 24 ώρες για την Ένωση. Και δύο επαρχιακές. Ελεύθεροι επαγγελματίες, έρχονται αλλαγές σε φόρους, εισφορές και δηλώσεις. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τα νέα των Τρικάλων. Μεγάλα έργα στο νομό Τρικάλων μέχρι το τέλος του 2027. Ο νομός Τρικάλων γίνεται ένας μοντέρνος σύγχρονος ευρωπαϊκός νόμος. Τεράστιες χρηματοδοτήσεις και τεράστια έργα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του

κρύψει με τα σύννεφα το φως. Κοίτα πως περνάνε τα πουλιά, παίρνουνε τα χρόνια μας.

Πάμε στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 1.400 οι νεκροί, 200 κτίρια κατέρευσαν μετά τους σεισμούς. Συνεργεία διάσωσης με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια, δεκάδες χιλιάδες ή αγνοούμενοι.

Για τη φωτιά στην Κορινθία συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση. Για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα στην Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων ειδικοτήτων σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία σε όλη τη χώρα, βελτιώνοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι νέες προσλήψεις έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Από 1η Ιουλίου η ΑΔΕ θεσπίζει το ψηφιακό αποδεικτικό ίσπραξης που θα εκδίδεται αυτόματα μέσω MyAdE, απαλλάσσοντας πολίτες και επιχειρήσεις από αιτήματα ή επισκέψεις στις υπηρεσίες, διευκολύνοντας τις συναλλαγές. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θέτει σε λειτουργία λοιπόν από την Τετάρτη τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις των σχετικών διαδικασιών. Πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μια ανεπανάληπτη στιγμή ζει ο Καναδάς, καθώς η ομάδα εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, προκαλώντας πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά του Καναδά. Στο Βανκούβερ, πλήθος κόσμου ντυμένος στα κόκκινα κατέκλυσε κεντρικά σημεία της πόλης, πανηγυρίζοντας έντονα την ιστορική επιτυχία της ομάδας. Αντίστοιχη εικόνα και στο Τορόντο, όπου οι κεντρικές πλατείες πλημμύρισαν από συνθήματα και σημαίες, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο για το ποδόσφαιρο στον Καναδά, μια χώρα που συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και όπου το ποδόσφαιρο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε μια κοινωνία που παραδοσιακά κυριαρχείται από το χόκεϊ επιπάγου.

συνεχίζουμε με παγκόσμιο κύπελο. Κληρώνουν 3 εισιτήρια για τη φάση των 16, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους νοκάουτ αγώνες Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο. Πρώτο μάτς του σημερινού αγωνιστικού προγράμματος είναι Βραζιλία-Ιαπωνία. 8 η ώρα σήμερα το βράδυ ξεκινάει το μάτς. Μπορούμε να το δούμε από την ΕΡΤ 1. Η Γερμανία φαντάζει ως μεγάλο φαβορί στο μάτς με την Παραγουάη σήμερα στις 11.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Sport. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν ως πρώτοι στον 5ο όμιλο με νίκες 7-1 με το Κουρασάο και 2-1 με την Ακτή Ελεφαντοστού, όμως ήταν αδιάφοροι και ιτήθηκαν 2-1 το Εκουαδόρ. Η Παραγουάη είναι μία από τις καλύτερες τρίτες και προκρίθηκε με νίκη 1-0 της Τουρκίας, με ισοπαλία κόντρα στην Αυστραλία 0-0, ενώ ιτήθηκε 4-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αγώνας θα γίνει στη Βοστόνη, ενώ ο νικητής θα παίξει αυτόν με το ζευγάρι Γαλλία-Σουηδία. Ενδιαφέρον ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν αύριο Τρίτη τα ξημερώματα στο Μοντερέι. Στον όμιλό της η εθνική ομάδα ανδρών της Ολλανδίας ξεκίνησε με ισοπαλία 2-2 με την Ιαπωνία και ακολούθησαν νίκες με 5-1 κατά της Σουηδίας και 3-1 της Τινησίας, έτσι πήρε την πρώτη θέση. Το Μαρόκο πέρασε ως δεύτερο και αίτητο από το δικό του όμιλο, αλλά επίσης με 7 βαθμούς, όσους και η Βραζιλία, αλλά υστέρησε στην ισοβαθμία. Το Μαρόκο αναδείχθηκε, θυμίζουμε, ισόπαλο 1-1 με τη Σελεσάο, νίκησε 1-0 τη Σκωτία και μετά 4-2 την Αϊτή. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Καναδά που απέκλεισε τη Νότια Αφρική.

0: κοιτώντας με στα μάτια.
1: ΗΠΑ και Ιράν να αφέρονται να συμφώνησαν σε αναστολή των εχθροπραξιών στα στενά του Χορμούζ. Συνομιλία των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ιράν και Λιβάνου για το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ.

Καζάνι έτοιμο να εκραγεί είναι το νέο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού το πρωί του Σαββάτου δεν φαίνεται να ήταν ένα στιγμιαίο ξέσπασμα, αλλά μια στρατηγική επιλογή κλιμάκωσης ώστε το κόμμα να καθαρίσει από αυτούς που θεωρούνται εσωκομματική αντιπολίτευση. Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς το μέτωπο των εσωτερικών συγκρούσεων κινδυνεύει να μετατραπεί σε μέτωπο εκαθαρίσεων κατά όσων χαρακτηρίζονται ως εσωτερικοί εχθροί της Μαρίας Καριστιανού.

Μια φίλη ακροάτρια μου λέει τα εξής, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είχα πει ότι θα ψηφίσω τη Μαρία Καριστιανού. Και επειδή έχω χάσει κι εγώ παιδί μου, λέει, όταν ήμουν νέα, σε τροχαίο, καταλαβαίνω τον πόνο της Μαρίας Καριστιανού και εγώ χαροκαμένη μάνα, και αυτή η χαροκαμένη μάνα είπα, μου λέει, να ψηφίσω τη Μαρία Καριστιανού και για τα Τέμπη, αλλά και γιατί δεν είμαι ευχαριστημένη με την κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς βλέπω, μου λέει, ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα και βγαίνουν οι δικοί της άνθρωποι, μου λέει, και την κατηγορούν ότι μέσα στο κόμμα της δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δυστυχώς, μου λέει, μας ξαγέλασε η κυρία Καριστιανού. Τώρα, κυρία μου, πιστεύατε εσείς ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να φτιάξει κόμμα της προκοπής και να σώσει τον τόπο?

φίλος ο ακροατής. Την Ελλάδα θα τη σώσει ο κύριος Σαμαράς, μου λέει. Τον λέει ηρωνικά και καταλήγει Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Με Σαμαράδες, με Καριστιανούδες, με Τσίπριδες και Βελοπουλέους ο τόπος δεν πάει μπροστά, μου λέει. Έχουμε ηγέτη και αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.

0: Καλησπέρα λοιπόν, πάντα ραδιοφωνία και κλάδων. Ένας φίλος ακροατής 90 ετών, οπαδός του Πασόκ, Αξώτης. Στέλνω μου λέει αξώτικες καλημέρες. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης. Ξέρω ότι είσαι καραμαλικός και δεξιός μου λέει, αλλά στέλνω τα μηνύματά μου για να φύγουν οι κλέφτες μου λέει που μας κυβερνάνε. Η μοναδική λύση είναι Νίκος Ανδρουλάκης και Πασόκ. Η λύση δεν είναι, μου λέει, η Καριστιανού, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Σαμαράς, ούτε όλοι αυτοί. Μόνο το Πασόκ, ο Ανδρέας, μου λέει, έδωσε ψωμάκι στον κόσμο και έφαγε. Και εδώ, μου λέει, λέγαν όταν η Καριστιανού έκανε το κόμμα, θα πάμε με την Καριστιανού, κάτι το νέο, και τους έλεγα, μόνο το Πασόκ θα διώξει, μου λέει, αυτούς που κυβερνάνε και το Μητσοτακέικο. Μόνο το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης. Καταρχάς δεν μ' αρέσει αυτό που κάνετε, αγαπητέ φίλε. Είστε 90 ετών, σας σέβομαι, αλλά μιλάτε για κλέφτες. Κλέφτες δεν υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση, έτσι. Λοιπόν, κι αν δεν σέβεστε, πιο καλά μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ένα. Δεύτερον, επ' αυτού που είπατε, ότι φεύγανε από το Πασό για να πάνε στην Καριστιανού ή για να πάνε στον Τζίπρα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Στη δημοκρατία, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε οποιοδήποτε μπορεί να πει. Αυτή είναι και η ομορφιά του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Α, μου λέει εδώ η σύζυγος ότι πήρε, λέει, τηλέφωνο ο φίλος και λέει δεν θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο και δεν θα σας ξανακούσω γιατί είσαστε καραδεξιοί και καραμαλικοί και εγώ είμαι Πασόκ. Δικαίωμά σου, αγαπητέ φίλε. Κλείσε και το ραδιόφωνο, άκου άλλον. Δεν με ενδιαφέρει. Θα σέβεστε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Είστε Πασόκ, καλά κάνετε, όπως εγώ σέβομαι εσάς. Έτσι και το Πασόκ σέβομαι και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν μπορεί να βγαίνετε και να λέτε για κλέφτες επάνω την κυβερνάνε και λοιπά. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μην ξαναπάρετε και δεν θέλω να ξαναπάρετε ούτε να μας ξανακούσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ήταν Πασόκ, πηγαίναν προς την Καριστιανού, τώρα φεύγουν, ξαναλένε ότι η Καριστιανού λέει δεν έχει δημοκρατία μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Από την άλλη πλευρά φεύγουν από το Πασόκ και πάνε στο, πώς τον λένε, στο νέο κόμμα της Ελλάς. Τελικά το φάμελο δεν θέλει να τον πάρει ο Τσίπρας. Γίνεται ένας χαμός, κυρίες και κύριοι.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας.
0: Είναι αριστερά, έχει χωριστεί στα δύο.
2: Κλείνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες και ανοιχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Η πορεία αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση της Σάμου θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνης στη Σάμο μας την 5η 3 Ιουλίου, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη φάση για το έργο αποκατάστασης του εμβληματικού ναού, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό τον Οκτώβρη του 20. Οι βλάβες περιλαμβάνουν κατάρρευση τμήματων της ολοδομίας, καθίζηση του τρούλου και σοβαρές ρηγματώσεις.

ευχαριστήσω ένα πολύ καλό συμμαθητή μου με τον οποίο είμαστε μαζί από το Δημοτικό εδώ στη Ίσυρο και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είμαστε μαζί. Μετά εκείνος πήγε σχολείο εμποροπλοιάρχων, εγώ συνέχισα τις σπουδές μου στο Πάνιο Πανεπιστήμιο. Εγώ σπούδασα πολιτικές επιστήμες, εκείνος έγινε καπετάνιος. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάνιο με τη σύζυγο. Θα πάμε στο κίνη της Ήρου.

Κυκλάδες Live.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας.

Είναι σαν... Είχαμε μια αδιανόητη τραγωδία στην Κύπρο με δύο παιδιά 8 και 10 ετών νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συγκλονισμένη παραμένει η Κύπρος από το θάνατο δύο ανήλικων αγοριών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών βάσεων Δεκέλειας θα οδηγηθούν σήμερα ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο. Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 30 και 38 ετών κρατούνται στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή υπόθεση αμέλειας. Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν από το δικαστήριο την κράτησή τους ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο των δύο ανήλικων αγοριών 8 και 10 ετών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα δύο παιδιά βουλγαρικής καταγωγής είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί. Το πρωί της τραγωδίας, ο πατέρας και η σύντροφός του έφυγαν από το σπίτι για τη δουλειά. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δύο παιδιά φέρεται να μπήκαν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκαν χωρίς να μπορέσουν να βγουν. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν το θάνατό τους.

περίοδος των μεταγραφών είναι σε εξέλιξη όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά και στην πολιτική. Η παρέτηση της κυρίας Θεοδώρα Τσάκρη από το κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη είναι γεγονός. Μετά τις τελευταίες μετακινήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς, η μετακίνηση της Θεοδώρα Τσάκρη θα δώσει συνέχεια στη διεύρυνση του κόμματος με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, την Ίνα Κασιμάτη και την Ολυμπία Τελιγιορίδου, όπως όλα δείχνουν να ακολουθούν. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών θα μπει το επίδομα των 150 ευρώ, επίδομα παιδιού, αυτόματα χωρίς αίτηση. Την ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού και την ένταξη νέων υποψηφίων που θα ισχυροποιήσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Κλιμάκια υπό το συντονισμό του γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Κυρανάκη ολοκλήρωσαν τις επισκέψεις στην απαιτητική Πελοπόννησο με τελευταίο σταθμό τον ομό Μεσσηνίας. Και στο τέλος της προσεχούς εβδομάδας ξεκινά ευρύ πρόγραμμα επισκέψεων στον επίσης δύσκολο νομό, σε νομούς της Θεσσαλίας. Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Για το ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθηνών έχουμε υποψηφιότητα του ηθοποιού Θανάση Βυσκαδουράκη, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Αθεναίδα Νέγκα στο Άξιο 24

στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει λαμπερά πρόσωπα, αλλά να βάλει και νέα πρόσωπα, νέα σε ηλικία. Μια ηλικιακή ανανέωση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλό αυτό.

Γεια, καλημέρα, έχουμε από την αγαπημένη μου Σίκινο. Καλό πρωινό από την Κίμολό μας. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά που καθημερινά ακούνε τι άλλο. Τι άλλο να ακούσουν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το σταθμό του Μαρούλη, το δικό σας ραδιόφωνο.

Φολέγανδρο για τα φολεγανδρίτικα νέα. Ακυβέρνητο σκάφος αναψυχής από μηχανική βλάβη και ασφαλής ρημούλκησή του στο λιμάνι. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός επιβατικού σκάφους αναψυχής με σημαία Μάλτας, το οποίο παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Φολεγάνδρου με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

0: λίγο.
1: Στην αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με νέες ταυτότητες, οι οποίες θα είναι ψηφιακά αναβαθμισμένες όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούν ολοένα και περισσότεροι πολίτες και στο νομό μας, καθώς τα παλαιά έγγραφα που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας. Έως τώρα ταυτότητες που κυκλοφορούν για δεκαετίες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, όπως τα θέλει η Ισραηλινή Μοσάντ και η CIA των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση.

Και η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει τις ταυτότητές της, να γίνουμε όπως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης, κυρίες και κύριοι. Και θα πρέπει και εσείς να δείτε να αλλάξετε τις ταυτότητές σας, μην το παραμελείτε. Αυτό λέει ο νόμος, και τη στιγμή που αυτό λέει ο νόμος, αυτό πρέπει

0: έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τις καλύτερες τηλεοράσεις, τις καλύτερες μικροσυσκευές, τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας και βεβαίως τις καλύτερες ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, αλλά και τις καλύτερες ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα, μας ενημέρωσε η Σεμνή, και αναφέρεται βεβαίως στα μεγάλα αθλητικά έργα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ως βουλευτής και Υπουργός Αθλητισμού κάνει στη Σύρο, στην Άξο και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Υπουργό μας Γιάννη Βρούτση, που συνεχίζει την περιοδία του στη Σύρο μας. Εμείς φτάσαμε κάπου στο τέλος, θα πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτση. Λοιπόν, από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή δεν ήταν μαζί μας, γιατί είναι με τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, καλύπτει όλη την επίσκεψή του στη Σύρο. Εμείς πρωταθώς θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες και στις Πετρούλες που σήμερα γιορτάζουν, αλλά και σε όλους μας, Πέτρων και Παύλου, των κορυφαίων εις Αποστόλων. Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων, μην το ξεχνάμε. Έχουμε και το εκκλησάκι εδώ στον Άγιο Δημήτριο παραδίπλα. Σήμερα ο Πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στην Κύφνο, μεγάλο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Ήρου, κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος. Από τον Τριαντάφυλλο και την Αργυρούλα, από την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο, να είστε καλά, καλό μπανάκι στην παραλία, εμείς θα την κάνουμε για κίνηση σήμερα. Να είστε καλά, αγαπάμε τη θάλασσα, χωρίς θάλασσα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς που γεννηθήκαμε σε αυτά τα νησιά, η θάλασσα είναι μέσα στο αίμα μας. Να είστε καλά λοιπόν, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, 29 Ιουνίου σήμερα, τρέχει και ο Ιούνιος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, την τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 στις 10 το πρωί. Από μένα και τη γυναίκα μου, πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και μην ξεχνάτε, καλές βουτιές στις παραλίες. Γεια και χαρά σας.

0: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιά Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα κάπρι παντελόνια κάνουν δυναμικό comeback και είναι ήδη από πέρσι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα trends. Με μήκος που σταματά λίγο κάτω από το γόνατο ή στη μέση της γάμπας, προσφέρουν μια κομψή και ταυτόχρονα δροσερή επιλογή για το καλοκαίρι. Φοριούνται με μπαλαρίνες πέδιλα ή kitten heels για ένα σύγχρονο 90s look. Τα εφαρμοστά strapless top επιστρέφουν δυναμικά και χαρίζουν μια θηλυκή αλλά ανεπιτίδευτη αισθητική. Συνδυάζονται εύκολα με τα πάντα τζιν, λινές, παντελόνες ή midi φούστες, αποτελώντας βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Οι σατένι μεταξωτές φούστες σε midi γραμμή εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν. Εμπνευσμένες από τη μινιμαλιστική αισθητική της δεκαετίας του 90, συνδυάζονται ιδανικά με basic tops και oversized πουκάμισα για ένα κομψό αποτέλεσμα από το πρωί ως το βράδυ. Τα balloon pants με τη χαρακτηριστική φαρδιά γραμμή που στενεύει στους αστραγάλους επιστρέφουν ανανεωμένα. Άνετα και ιδιαίτερα προσθέτουν όγκο και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση, ενώ ταιριάζουν απόλυτα με τη σύγχρονη τάση για relaxed tailoring.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε κύριε Νέα.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Εσείς πώς είστε.
0: Μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα γιατί.
0: Για το τέλος του μήνα.
1: Έκανε μπάνιο.
0: Όχι, έκανα μπάνιο.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν τα άμαθες.
1: Έκανες μπάνιο.
0: Τέλος πάντων δεν το λες μπάνιο, ακριβώς, 5 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν όμως μια τσαλαβούτα.
0: Α, ναι, ήταν τσαλαβούτα, ήταν. Στα ρηχά νερά του Αγίου Γεωργίου, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Πού αλλού,
0: ναι. Γιατί...
1: Νομίζω ότι εκεί μόνο μπορείς να κάνεις μπάνιο αυτή την περίοδο.
0: Ζεστά.
1: Είναι ζεστά.
0: Ναι, γιατί αν ήμουν, αν πήγαινα στον Άγιο Προκόπιο, ακόμα θα ακούγατε. Έχουμε πλάκα.
1: Ναι, έχουμε πλάκα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, Δευτέρα είναι σήμερα. Οπότε, άμα είναι Δευτέρα, εντάξει.
0: Έχουμε πλάκα.
1: Είναι, πλάκα
0: γιατί
1: έχουμε.
0: Την Τρίτη δεν έχουμε.
1: Την Τρίτη σταματάμε. Την Τετάρτη ξαναπιάνουμε την πλάκα. Την Πέμπτη ρίχνουμε την ταράτσα και την Παρασκευή είναι έτοιμο το σπίτι.
0: Η ζωή είναι μια πλάκα.
1: Η ζωή είναι μια πλάκα. Το λέγει ο συγχωρεμένος. Ο οποίος μάλιστα πριν από χθες ή προχθές, πριν δύο μέρες, πριν από 40 χρόνια του θάνατό του, κάπου εκεί πριν, ήταν μια επέτειο. Ο Κωνσταντάρας αυτό που η ζωή ήταν μια πλάκα. Με την ταινία.
0: Α,
1: που
0: ναι,
1: ρίχνει
0: ναι,
1: πλάκα,
0: ναι,
1: ξέρεις
0: ναι.
1: Από πλάκα. Εγώ δεν ξέρω από
0: ναι,
1: πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο πλακάς που έγινε.
0: Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα.
1: Που έσπαγε πλάκα, μπράβο, ναι, ναι. Αυτός, ναι.
0: Νομίζω χθες, σαν χθες.
1: Χθες και μάλιστα κυκλοφόρησε και μια από δημοσίευτη φωτογραφία του. Το θάνατο του, δεν γίνεται, ναι. 40 χρόνια.
0: Α, 40 χρόνια είπες, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, ναι, σωστό.
1: Και μάλιστα κυκλοφόρησε λέει, και μια κυκλοφόρητη φωτογραφία του με την Τζένι Καρέζη που
0: την
1: κάπου
0: είδα, ναι.
1: Βρίσκονται. Ναι, σχολίασε και ο εγγονός.
0: Και διάβασα κάπου ότι ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ζούσε πολύ φτωχά και ήθελε να φύγει λίγη να πάει στο Παρίσι.
1: Α, να
0: και
1: επιστρέψει σπίτι.
0: Τα κατάφερε. Πήγε στο Παρίσι. Πήγε στο Παρίσι, αλλά εκεί λέει δεν τα, την πρώτη του απόπειρα τέλος πάντων. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Του κάνανε έξωση από το σπίτι που έμενε. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και γύρισε ξανά πίσω στην Ελλάδα με ένα πουκάμισο λίτη λιγμένο μέσα σε μια λαδόκολα τέλος πάντων.
1: Σε μια εφημερίδα.
0: Προσπάθησε ναι, να ξανασταθεί στα πόδια του κτλ. Ξανά έκανε δεύτερη προσπάθεια, πήγε στο Παρίσι, όπου εκεί τον ανακάλυψαν, τον είδανε και τον έκαναν, ξεκίνησε ως μοντέλο ο Κωνσταντάρας. Τον ανακάλυψαν λοιπόν, ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο και μετά πήγε και σπούδασε σε σχολή θεάτρου και του είπαν ότι θα γίνεις κωμικός ηθοποιός και πολύ στεναχωρέθηκε,
1: ναι.
0: Διότι ήταν όμορφος ρε παιδί μου, ήταν έτσι, ήταν ωραίος άντρας ο Κωνσταντάρας ήταν,
1: ναι,
0: και σου λέει θα γίνω κωμικός, ναι, θα γίνω εγώ κωμικός ηθοποιός και τελικά αυτοί που αποφάσισαν και του είπαν ότι ξέρεις κάτι θα γίνεις κωμικός ηθοποιός, δεν ναι, ακριβώς, δεν έκαναν κανένα απολύτως λάθος.
1: Μάλιστα. Όπως και να έχει, εγώ στην αρχή έτσι όπως το είπα, νόμιζα ότι ήταν όταν στο τέλος της καριέρας του ότι έφυγε για να πάει στη Γαλλία.
0: Όχι, γιατί μα άκουσα και εγώ που είπες επιστροφή στο σπίτι του και λέω ότι ήθελε.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Το όνειρό του ήταν να πάει στο Παρίσι.
1: Ναι, το όνειρό του ήταν να πάει στο Παρίσι. Πήγε, έκανε την καριέρα του, γύρισε, βαρύτωνος κιόλας.
0: Ναι,
1: μεγάλη καριέρα. Έκανε, όπως και να έχει, Δευτέρα σήμερα, 29, κάποιοι γιορτάζουν σήμερα,
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Μαρινάκη, γιατί Παύλος είναι αυτός.
0: Ακούει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν ακούει ή όχι, αλλά αυτό. Τώρα για τον Πέτρο, Πέτρος Φιλιππίδης είναι εδώ, δεν ξέρω κανένα άλλο Πέτρο και Παύλο. Ξέρω.
0: Να με.
1: Ναι, για πες.
0: Ξέρεις την παλιά σου γειτονιά, στο... Στην παλιά σου γειτονιά, εκεί στη χώρα. Στην,
1: κόλλησα τώρα.
0: Ο Πέτρος, καλέ.
1: Ο μόνος Πέτρος που θυμάμαι τώρα είναι Μύκονος. Ναι, ο Πελεκάνος. Ναι,
0: Πέτρος δεν είναι ο που τον συναντήσαμε προχθές και σε μία εταιρεία.
1: Ναι, ο Πέτρος Τσακωνιάτης. Ναι, βέβαια. Χρόνια πολλά, μπράβο, ναι, τον Πέτρο.
0: Το
1: εντάξει, ναι, Πέτρα. Ναι, Πέτρα, ναι,
0: είδες πάλι καλά που το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Αγαπημένος φίλος. Φίλος. Εντάξει, ζητάω τώρα, μην θυμάσαι το όνομά του. Εντάξει. Ναι, τα πρόσωπα τα οποία είναι πάρα πολύ αγαπημένα,
0: αγαπητά,
1: ναι. Οπότε χρόνια του πολλά, να περνάει όμορφα, να χαίρεται τα παιδιά του.
0: Πάλι καλά που υπάρχω.
1: Σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαντός του Νάρα, λοιπόν, εδώ είναι. Ο Νικόδημος Γιάννης εδώ είναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων εδώ είναι. Κυκλάδες on air, μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα, 29 του Ιουνίου. Μία μέρα ακόμα για να φύγει ο Ιούνιος. Να κλείσει το πρώτο εξάμεινο και μάλιστα θα φύγει με πανσέλινο.
0: Πότε είναι η πανσέλινο,
1: τη φράουλα, τα ξημερώματα.
0: Φράουλας είναι, μ' αρέσουν φράουλας, τη φράουλας
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Τα ξημερώματα. Από τα ξημερώματα. Θα είναι γνωστή εκεί, φαίνεται ωραία. Οπότε οι φωτογράφοι και όποιοι ασχολούνται με όλα αυτά μπορούν να καθίσουν να αποθανατήσουν τις σκηνές που θα χαρίσει. Προφανώς πάνω από την πορτάρα, πάνω από το κάστρο.
0: Αυγό έξω οπωσδήποτε να αποθανατήσουν. Ναι, ναι,
1: ειδικά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι ώρα είναι, είπαμε, θα βγει έτσι, θα φαίνεται.
1: Από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 εκεί κορυφώνεται.
0: Τώρα
1: φαίνεται. Θα κορυφώνεται. Ναι, θα βάλει, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και με εξαιρετέα, είτε στα social media της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε στα προσωπικά, Μαντός του Νάρα, Λατινικούς Χαρακτήρες, Νικό Δημοντιάνος Ελληνικούς, είτε στα Instagram. Εκεί παίρνουμε όλο και περισσότερα μηνύματα. Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ιδέες που δεν ήθελες. Νάξος
1: Πρέας και Αδαμαντίας του Νάρα. Και βέβαια στο 2285-024-926.
0: Ένας
1: καλός φίλος μας έστειλε ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Δεν ξέρω, απλά μου έστειλε. Α, μάλιστα, ναι. Σωστά, ένα τέτοιο θα πάρω, είναι αλήθεια. Ναι, μου έστειλε ο αγαπητός φίλος της πολιτικής προστασίας τι πρέπει να σου πάρω για να μπορείς να απολαμβάνεις το μπάνιο σου.
0: Αυτό που το μαγιό που φοράει ο Βέγκος με τις τυράντες, που είναι έτσι καλύπτει, ρε παιδί μου, ή μία στολή καταδυτική αυτή των καταδύσεων.
1: Όχι, του δίτη. Όχι, όχι. Είναι κάτι ξεχωριστό, έχει να κάνει με πισίνα.
0: Να κάνω μπάνιο σε πισίνα.
1: Ναι, ναι, ένα επί ένα πλαστική.
0: Μπράβο, ωραία, πλατσουρίζει
1: μέσα.
0: Γιατί
1: ακόμα δεν
0: κάνω.
1: Και στην.
0: Πού, στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι του σπιτιού.
0: Άνετα.
1: Και
0: άνετα, νεράκι,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ένα επί ένα, γεμίζει νεράκι. Ναι. Μόνο μη σε δει ο κύριο Μαυρομάτη.
0: Γιατί επειδή μου θα τα αφήσω, δεν το γεμίζω κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Θα το αφήσω μέσα, θα βάλω και ένα δίχτυ από πάνω να μην πέφτουν φύλλα.
1: Εννοείται. Έχει και το καφεδάκι σου και όλα. Μια χαρά είναι. Μπράβο.
0: Πόσο έχει αυτή η πισίνα?
1: Από ό,τι βλέπω είναι στους 20 πόντους.
0: Ύψος. Τι να μου κάνει τώρα με ένα αυτό.
1: 30 πόντια, πολύ, δεν είναι παραπάνω.
0: Τι να μου κάνει εμένα τώρα αυτό, δεν
1: γιατί?
0: Είναι. Τι να σου κάνει. Δεν...
1: Όχι, μια χαρά να κάνεις και βουτιές εκεί.
0: Τι βουτιές, άμα κάνω βουτιά εκεί θα βγω από κάτω.
1: Πού θα βγεις από κάτω, μια χαρά είναι. Ναι, εντάξει. Θα βρεις και ένα ψαράκι, θα ζούξεις και ένα δύο ψαράκια μέσα. Θα βάζουμε και τον πλάκι να κάνει μπάνιο. Κάνα λαγοκέφαλο, ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι, ωραία αυτά. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σου πήρα, λέει, κάτι ωραία ψαράκια να δεις. Είναι κοντά στα χρυσόψαρα αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Εντάξει. Ναι, πάντα θα ήθελα να έχω ένα πυράγχα σπίτι.
0: Δεν μας τα έχεις πει αυτά όλα.
1: Είναι ιδρύο στο σπίτι.
0: Δεν θα με ενοχλούσε αν έλεγες στο κτήμα κάπου μακριά. Με ενοχλεί που λες στο σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι, γιατί το πει, θα ταΐς, θα το τρως, θα βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
0: Άλλος με ταραντούλες μας βρήκε.
1: Ταραντούλες, ναι, εντάξει. Γιατί...
0: Κατοικίδιο ταραντούλα και σου δίνουν και το δηλητήριο το αντίδοτο. Μαζί με την ταραντούλα, μαζί με το κατοικίδιο σου δίνουν και το αντίδοτο πάρτο. Γιατί άμα σε τσιμπήσετε, θα προλάβεις να φτάσεις στην πόρτα. Να το κουβαλάς μαζί σου, να το έχεις εδώ στο λαιμό μαζί με το σταυρό να έχεις και το αντίδοτο. Άσε μας τώρα. Ζώα είναι αυτά. Κατοικίδια. Ναι.
1: Μάλιστα, ο Ορτάζων είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε στα ψεύτικα λεφτά. Η εντυμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο.
0: Okay. Εντάξει.
1: Ο καθένας.
0: Και εσύ λες τα δικά σου, και εγώ λέω τα δικά μου.
1: Αυτό, ναι, ο καθένας.
0: Κατατίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια, δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Εγώ ξέρω ότι.
0: Πλήρης απαγόρευση για τους κάτω των 17 ετών στους δρόμους. Πλήρης απαγόρευση, τα ακούτε?
1: Το πλήρης μου αρέσει.
0: Ναι. Και υποχρεωτική ασφάλιση και τσουχτερά πρόστιμα για τα πατίνια. Αλλάζει το σκηνικό με τα πατίνια, παιδιά. Όχι, περίμενε, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Γιατί κυκλοφορούν πολλά πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος γιορτάζει κιόλας, έχει αναφέρει, ανέφερε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία, λέει, του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
1: Μάλιστα.
0: Να προλάβουμε πρόληψη ατυχημάτων και τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν, άκου, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Και τέλος, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών ανθρώπων τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν πλέον, οι κανόνες για τα πατίνια. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να δω τώρα κάποιους γνωστούς εδώ στην Άξο πώς θα μαζευτούν.
0: Θα μαζευτούν, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να είναι νόμιμοι. Αυτό θα κάνουν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, χθες έβλεπα το. Πώς το λένε αυτό, το. Your face sound, πώς λέγεται
0: familiar,
1: αυτό.
0: Familiar, ναι.
1: Ναι, αυτό, familiar. Mm. Και πήρε μέρος. Καλά, ήταν ένας.
0: Ναι.
1: Μία κυρία η οποία λέγεται Μαριλού Κατσαφάδου.
0: Ναι.
1: Ναι. Η οποία ερμήνευσε εντυπωσιακά το Piensa en mí της Μαρίσα Περένδας. Mm. Φανταστική ερμηνεία. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήταν εκεί ο πατέρας και ο αδελφός.
0: Ποιανού?
1: Της Μαριλού Κατσαφάδου. Ναι. Και εντυπωσιάστηκα, δεν ήξερα ποιοι ήταν. Βέβαια θα μου πεις, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εντυπωσιακό το ποιοι είναι οι γονείς. Ο μπαμπάς και ο αδελφός. Λοιπόν, ο πατέρας της Μαριλού είναι ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Και λοιπόν, Κατσαφάδος Θοδωρής, τον οποίο τον έχεις δει σε πολλές ελληνικές
0: ταινίες. Κάτι μου λέει, κοίταξε τώρα, το Κατσαφάδο δεν το συνδύασα με τίποτα. Το Κατσαφάδος όμως κάτι μου λέει. Δηλαδή, ναι. Είδες τελικά, είναι, ναι, σίγουρα ναι. Τον ξέρω.
1: Το ξέρεις, ναι, Θοδωρής Κατσαφάδος.
0: Ναι.
1: Ήταν εθνικό θέατρο, αυτά, έχει παίξει σε πολλές ταινίες, κυρίως δεύτερους ρόλους.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το...
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πρέπει να δεις όμως και ποιος είναι ο αδελφός, ο γιος του δηλαδή, ο άλλος. Ο οποίος είναι από τα νέα παιδιά που έχουν έρθει στο χώρο ή είναι ο άντρας, δεν ξέρω. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί είναι ο.
0: Έπαιζε τον
1: παπά.
0: Πώς είναι το μικρό του, το κάτω του γιου.
1: Στο σασμό πρέπει να έπαιζε τον καφετζή, όχι.
0: Τον καφετζή ή δεν.
1: Όχι τον καφετζή.
0: Αποκλείεται.
1: Έπαιζε στο σασμό. Και έπαιζε και σε μια άλλη ταινία που ήταν σε ένα χωριό που
0: είσαι πάει κάποιος. Το ξέρεις.
1: Γιώργος νομίζω πρέπει να είναι Κατσαφάδος.
0: Ναι.
1: Νομίζω Γιώργος.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν είναι ο άντρας της Μαριλού. Δεν ξέρω, αλλά ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο.
0: Τέλος πάντων, αυτό γιατί το συζητάμε τώρα?
1: Το συζητάμε πρώτα απ' όλα γιατί η παρουσία της ήταν εντυπωσιακή.
0: Ναι.
1: Στο Your Face Sounds Familiar. Πέρασε τον τελικό.
0: Ναι.
1: Μαζί με την Μαριάντα Πιερίδη. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Λάρα Φαμπιάν. Ως Λάρα,
1: ναι,
0: Φαμπιάν.
1: Λάρα Φαμπιάν. Ναι. Ενώ όμως ήταν ακόμα δύο κύριοι. Ωραία. Ναι. Δεν πέρασε η Πιερίδη. Αλλά πέρασε ο Μαγκλάρας. Ο οποίος έκανε τον... προσπαθώ. Τον Πάνο, τον Μουζουράκη. Και ο Μπεγνής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο My Way.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό. Το My Way είναι του Σινάτρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Αλλά το τραγούδισε...
0: Όπως και αυτό που τραγούδισε η... της Λάρα Φαμπιάν είναι της Whitney Houston.
1: Ναι. Πέρασε βέβαια και ο Beast Beast, ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι πραγματικά.
0: Είναι,
1: α, είναι το παλικάρι
0: αυτός,
1: το...
0: Ναι, ναι.
1: Από την Κύπρο, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Οπότε δεν πέρασε η Πιερίδη.
0: Μισό λεπτάκι, με ποιο κριτήριο πέρασαν, με βάση όλες τις παρουσίες τους?
1: Ναι, όλους. Όλο το... Η βαθμολογία, okay. Ναι, ήταν για όλους.
0: Okay.
1: Ναι. Το Πάνο Μουζουράκι ήταν το Αυτό είναι η ζωή. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Mm-hmm. Εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το ερμήνευσε, αλλά αφού άρεσαν στους άλλους. Το Ρόμπιν Γουίλιαμς ήταν φανταστικό. Και ο Μπεγνής ήταν.
0: Το είδες δηλαδή
1: παίζει.
0: Ολό.
1: Το... Ναι, το είδα. Δεν είδα ποιοι περάσανε, γιατί κουράστηκα.
0: Σε πυροϊπνός.
1: Ναι, εντάξει, με πυροϊπνός. Αλλά μέχρι και το Ρόμπιν Γουίλιαμς το είδα. Δεν είδα την τελική φάση.
0: Εγώ μόνο τη Λάρα Φαμπιάν είδα.
1: Ναι.
0: Την Πιερίδη.
1: Ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, λέει και ο Μπουρδούμης, που δεν πέρασε τελικό, ως Βοσκόπουλος.
0: Αλήθεια.
1: Στο... Ναι, πριν χάθει το όνειρό μας.
0: Αλήθεια, έκανε το Σκόπουλο, ήθελα να το
1: δω. Ναι.
0: Το χάσα αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί μου αρέσει ο Μπουρδούμης πάρα πολύ.
1: Ο Μπουρδούμης είναι φανταστικός, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπεγνής τελικά. Ο Μπεγνής είναι φανταστικός.
0: Είναι πληκτικό ταλέντο, έτσι.
1: Δηλαδή, αν δεις το. του Robin Williams τραγούδι, το My Way, είναι ένα τριχύλα σκέτη.
0: Ναι, κοίταξε, ο Μπεγνής, τον θυμάμαι, ας πούμε, τον Μπεγνή, από πού τον θυμάμαι?
1: Εγώ
0: από το Άρθρος Οικογενειακών.
1: Ναι, εντάξει. Έκανε μεγάλη καριέρα όμως με εκείνη με την Κομωτινή, το δάσκαλο.
0: Α, ναι, ναι.
1: Που έκανε τον, τι ήταν,
0: ναι,
1: μουσουλμάνος που ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι. Φανταστικό.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποια μεγάλη.
0: Ναι, για κάποια χρόνια ήταν εκτός.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία, λοιπόν, πιάσαμε και το.
1: Το καλλιτεχνικό, το lifestyle.
0: Lifestyle, καλλιτεχνικό. Εντάξει, δεν το λες lifestyle αυτό.
1: Εντάξει, καλλιτεχνικό είναι.
0: Ναι.
1: Α, αφού λες καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό, να σου πω κάτι που έχει να κάνει με τα media.
0: Ναι,
1: που το διάβασα σήμερα.
0: Για πες.
1: Έγινε μεγάλο χαμός για τη Σκορδά που έφυγε. Το Μέγκα.
0: Πού πήγε, έφυγε. Α, ναι.
1: Την κόψανε από τον Μπουτζόρνο.
0: Την κόψανε ή.
1: Ναι, τελείωσε. Ρε, παιδί μου, την ανανεώσανε και τη σταματήσανε.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Να την κόβουμε.
0: Ναι.
1: Όταν
0: ανανεώνουμε. Πες μου, γιατί αυτά δεν τα παρακολουθώ και θέλω να με ενημερώνεις.
1: Ναι, το θέμα είναι ποια θα την αντικαταστήσει.
0: Πες μου καμιά Στεφανίδου τώρα να τρελαθώ. Όχι.
1: Γιάμαλη.
0: Okay.
1: Και να κάνει πρωινή ζώνη η Γιάμαλη, που θεωρείται μία από τις πιο έτσι σκληρές σε θέματα πολιτικής και
0: ναι.
1: Δηλαδή με πολύ σοβαρή
0: μου,
1: παρουσία,
0: ναι.
1: Να κατέβει πρωινό.
0: Κάπως μου έρχεται.
1: Ναι, είναι λίγο να κάνει τον Μποτζόρνο τώρα και
0: τι
1: αυτά
0: αλλάζει,
1: η Γιάμαλη.
0: Τι αλλάζει
1: δεν
0: στο...
1: ξέρω, αλλά είναι θεματάκι.
0: Στα τηλεοπτικά δρόμενα.
1: Είδες,
0: τι
1: είναι,
0: αλλάζει.
1: Γιατί ποιος ρωτάει, ποιος ρωτάει, να το πω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε ήδη στα 19 λεπτά μετά τη μία. Να σας υπενθυμίσω. Σας το είπα για το πρωί, δεν πιστεύω να μην το άκουσε κανένας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα φιλοξενήσουμε, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μία πολύ αγαπημένη φίλη. Πολύ την αγαπάω, έτσι.
1: Mm.
0: Κατερίνα Τοπούζογλου. Η οποία έχει συνηθίσει να κολυμπάει με τα ψαράκια. Και όταν λέμε ψαράκια.
1: Ναι,
0: δεν εννοώ, μην φανταστείτε καμιά τσιπούρα, έτσι.
1: Με τις τσιπούρες.
0: Εννοώ με τα καρχαριάκια. Και επειδή βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στις Μικρές Κυκλάδες, βλέπε Ηρακλιά, βλέπε Κουφονίση, βλέπε Σχοινούσα. Θα μιλήσουμε μαζί της, γιατί ανέβασε και ένα πάρα πολύ ωραίο δίκτυο. Βίντεο πάρα πολύ πετυχημένο. Με ένα καλάθι που ήταν γεμάτο γόπες μέσα. Και λέει τελικά ποιος είναι το θηρίο. Τα καρχαριάκια και τα κυλαγοκέφαλοι. Εμείς είμαστε, όχι γόπες. Εμείς που πετάμε τις γόπες.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι ψάρια πήγε.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θηρίο? Εμείς πετάμε τις γόπες. Εμείς. Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα, το πόσο γλουσέλ.
1: Νόμιζα ότι ψάρια πήγε.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θηρίο? Εμείς πετάμε τις γόπες. Εμείς. Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Okay.

0: είμαστε ακόμα πιο όμορφα. Θα ήθελα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες το πρωί με τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο των Τρυπόδων που έκαναν αυτή τη δράση.
1: Ωραία, ήταν,
0: με τους ενεργούς πολίτες που πέρασαν από ανάκριση, συσσαγωγικά από την ανάκριση, έτσι.
1: Πρόσωπα
0: που έχουν να κάνουν. Ναι, εντάξει, ναι, όχι σε κάποιους άλλους. Που έκαναν. Ναι, μπράβο, σωστά, καλά τα λες. Που έφεραν ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα. Ναι, και μια που λέμε για νησιωτικό, θέλω να πούμε ότι η φημολογία λέει ότι θα επιστρέψει ο 10ος μισθός. Γιατί, εντάξει, να μην επιστρέψει ο 10ος μισθός, εννοείται να επιστρέψει. Αλλά για μειωμένους συντελεστές, ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα. Ειδικά για τις Κυκλάδες.
1: Έλα, ρε Νικόδημε τώρα, έλεος δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: 29 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Αναμένεται να έρθει ζέστη μέσα στην εβδομάδα και εσύ τώρα κάθεσαι και συζητάς για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι απαγορευμένες κάποιες λέξεις.
0: Δεν φτάνουν στον πολίτη.
1: Είναι απαγορευμένες κάποιες λέξεις. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
0: Πάντως στις 2 η
1: ώρα. Κατάργηση ένφια. Ο ένφια μόνος του δεν είναι απαγορευμένη λέξη. Η κατάργηση του ένφια όμως είναι απαγορευμένη λέξη.
0: Τώρα όμως που θα έρθει και ο άλλος, ο καινούριος ο φόρος.
1: Ωραίος των δημοτικών τελών.
0: Ναι, δημοτικών τελών.
1: Ναι, αλλά θα σου έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και δεν θα σε πιάνει πονοκέφαλος.
0: Α, σωστά.
1: Δεν θα παθαίνεις εγκεφαλικό.
0: Νομίζεις.
1: Θα αυξηθεί κι άλλο το ρεύμα και δεν σου λέει τώρα σου έρχεται ελαφρύ ο λογαριασμό. Δεν γίνεται.
0: 40 ευρώ στα 80.
1: Το μα είχε συνηθίσει αλλιώ. Μα... Τι θες τώρα να σου έρχεται από τα, ξέρω εγώ, 160 να σου έρχεται 80.
0: Έτσι,
1: είναι σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, 2 η ώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, ο οποίος θα ανακοινώσει, ναι, τα μέτρα.
1: Χριστούλης.
0: Ναι, μετά τη σύσκεψη που έγινε με το Μητσοτάκη και τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ για θέματα ακρίβειας.
1: Ακρίβεια.
0: Ναι. Και όπως μου άρεσε, γιατί ήταν, ρε παιδί μου, να γίνει καλή την πίστη.
1: Ναι.
0: Πολύ μου άρεσαν αυτά τα καλή την πίστη. Για μια συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό πάει μαζί με το διενεργειών μου.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Βέβαια όλα τα σούπερ μάρκετ λένε από χθες και προχθές ότι έχουμε κάνει μειώσεις και αυτά και αυτά. Αλλά η κυβέρνηση 7 χρόνια μετά ανακάλυψε ότι υπάρχει αύξηση. Είναι σημαντικό. Βέβαια θα υπάρξει, λέει, και ευρύτερη αναδιάρθρωση των τιμών.
1: Προς τα κάτω.
0: Δεν φτάνει που παίρνετε μισθό και θέλετε και να σας κάνουμε και μειώσεις. Την κυρία που βούτυξε από το πρώτο όροφο την ιδέα.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, τρόμαξε η γυναίκα, εννοείται. Άντε, πώς να πέσεις. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ναι. Αλλά το παιδί που έκανε delivery μαζί με τον άλλο που ήταν κάτω από το. Μιλάμε, εντάξει, respect, έτσι.
0: Ναι.
1: Πέσε, λέει, γιαγιά, θα σε πιάσουμε εμείς.
0: Ναι,
1: πέσε, λέει, θα πω αυτό. Τα παράτησαν όλα, πήγαν εκεί, προσπάθησαν οι άνθρωποι, γιατί θα κυγόταν, έτσι.
0: Θα κυγόταν, ναι. Είχε κάτσει και στο μπαλκόνι και περίμενε. Τι περίμενε,
1: φοβότανε. Όχι, φοβότανε, λέει, να βγει η φωτιά. Εν τω μεταξύ, εκδηλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου, έτσι. Ξαπλώνεται, μάλλον σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο σύζυγός της βγήκε από την πίσω πόρτα, λέει, του γκαράζ. Εκείνη, ναι, όμως δεν ήθελε, φοβήθηκε.
0: Οπότε ο οποίος βγήκε... έσπασε και το πόδι του.
1: Έσπασε το πόδι του.
0: Ναι, 80χρονος έσπασε το πόδι, ναι, του.
1: Ωραία, λοιπόν, βγήκε, λοιπόν, στο μπαλκόνι γιατί δεν ήθελε, φοβήθηκε να φύγει από την πόρτα αυτή. Και εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι διότι η φωτιά έσπασε τα τζάμια.
0: Και βγήκε έξω.
1: Και βγήκε έξω, ναι. Και εγκλωβίστηκε εκεί. Οπότε, αν καθυστερούν. Οι πυροσβεστικοί προφανώς, γιατί όλο αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα, μάλλον. Θα πήγε αργότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν συγκλονιστικό το πώς σώθηκε με τη βοήθεια των ανθρώπων που ήταν από κάτω.
0: Ναι, πέσε,
1: θα σε
0: από κάτω, πέσε, θα σε πιάσουν. Ναι,
1: και δεν λες πάλι καλά που ήταν ένα διόροφο σπίτι και δεν ήταν καμιά πολυκατοικία.
0: Ναι, άμα είσαι πολυκατοικία δεν γίνεται να πέσεις.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται να σε πιάσουν πρώτα απ' όλα.
1: Πώς θα σε πιάσουν, ναι.
0: Δεν μπορούν να σε πιάσουν γιατί όσο πέφτει, μεγαλώνει το βάρος που έρχεται. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο. Ναι, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο. Δύο άνθρωποι, τρεις, οι οποίοι ουσιαστικά τι έκαναν, βάλε τα χέρια του. για να πιάσουν τον άνθρωπο. Έτσι, δεν νομίζω να γίνει κάτι διαφορετικό, ούτε με κουβέρτα, ούτε με οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν μου λες την πίτσα που σου έστειλα το πρωί, την ιδέες.
0: Μαργαρίτα είναι, δεν τη βλέπω γιατί συγχαίρουν τις μαργαρίτες.
1: Περίμενε, τι συγχαίρουν τις μαργαρίτες, αφού τρως μαργαρίτες.
0: Όχι, δεν τρώω μαργαρίτες, δεν μ' αρέσει.
1: Αφού έχεις φάει, αφού έχεις ακουμπήσει.
0: Ναι, εντάξει, έχω φάει, αλλά δεν είναι από ότι θα κάτσω να τη φάω.
1: Περίμενε όμως, μισό λεπτάκι, την είδες προσεκτικά. Είδες ότι γύρω-γύρω.

0: γύρω έχει αυτό το που είναι τύρι γεμάτο μέσα.
1: Ναι, είναι από αυτά που μου αρέσουν και.
0: Σου το έστειλα για να δεις τη φωτογραφία.
1: Ναι,
0: περισσότερο.
1: Το είδα,
0: για να δεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί δεν λες αυτό έτσι όπως το βλέπεις, δεν λες δεν το τρώω γιατί είναι μαργαρίτα. Για ξαναδες το.
1: Ναι, παιδί μου, και έχω και μία εξήγηση του όλου σκηνικού τη διαφορά Σικάγο και Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι όσον αφορά τις πίτσες. Γιατί...
1: Κάποιος μας εξήγησε τη διαφορά.
0: Α, το ζυμάρι.
1: Α, το ζυμάρι. Ενώ ναι. στην Ιταλία,
0: είναι
1: στην Νέα Υόρκη.
0: Είναι το αρέσει εμένα.
1: Ναι, είναι το ιταλικό στυλ.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Mm. Ενώ στο Σικάγο.
0: Είναι το χοντρό το.
1: Ναι, είναι πιο χοντρό και έχει και το γύρω-γύρω.
0: Το γύρω, ναι.
1: Ναι, που δεν το έχει στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν το έχει στη Νέα
1: Υόρκη. Κατά βάση.
0: Ναι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτή που βλέπω εγώ, το γύρω-γύρω είναι σε στυλ γεμάτο με τυρί και το μέσα είναι όπως πρέπει τη Ιταλική. Ο σεφ είναι Ιταλός. Ο σεφ είναι σε ένα εστιατόριο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το οποίο εστιατόριο βραβεύτηκε στο The Best Pizza Awards. Πρώτο. Πρώτο βραβείο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό. Mm. Και λέω ρε παιδί μου, πρώτο βραβείο πίτσα στην Ελλάδα. Αλλά μετά είδα ότι ο σεφ ήταν Ιταλό. Είναι Ιταλός.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε τον, ρε παιδί μου, κοίτα την πίτσα. Θέλω και αυτό στο όστιλα. Μισέ δουλειέ κάνει. Δες λίγο την πίτσα.
1: Εντάξει, παιδί μου, τη βλέπω τώρα. Εντάξει, ναι. Αλλά αν δεν έχει λίγο ζαμπονάκι, αν δεν έχει λίγο μπέικον.
0: Βάλε από πάνω μόνο σόπια με το ζαμπον.
1: Γιατί χωρί αυτά που πα. Λοιπόν, δεν πετάγομαστε λίγο μέχρι τον Ελαιόλιθο να δούμε εκεί πώ είναι τα πράγματα, πώ κάνουν την πίτσα την κανονική, πώ είναι τα ωραία και να φάμε κάτι καλό, όμορφο και να τα αφήσουμε τώρα αυτά στην άκρη.
0: Κοίταξε να δει τώρα πώ έχουν τα πράγματα. Νικόδη με.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα έχουν ως εξής.
1: Για πες μου.
0: Θα ξεκινήσεις, θα πάρεις το μηχανάκι γιατί είναι ό,τι πρέπει ο καιρός.
1: Mm-hmm.
0: Θα ανηφορήσεις προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Εκεί που στρίβεις δεξιά για φιλότη δεν θα στρίψεις δεξιά, θα πας όλο ευθεία.
1: Okay.
0: Θα βγεις, θα περάσεις την Παναγιά τη Δροσιανή, θα κάνεις το σταυρό σου μεγάλη χάρη της. Θα μπεις μετά, θα στραπαρκάρεις δεξιά, βλέπεις τον Ελαιόλιθο μπροστά σου πριν μπεις στη μονή.
1: Mm-hmm.
0: Θα σταθμεύσεις εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Θα ανέβεις πάνω. Θα πας να βρεις μια πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή εκεί που είναι η βιτρίνα μπροστά του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Θα καθίσεις εκεί που έχει ωραία σκιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εμείς είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε τη σκιά, δεν μπορούμε
0: θα
1: να κάνουμε.
0: Θα ζητήσεις πρώτα απ' όλα γιατί θες να δροσιστείς να σου φέρουν πρώτο πιάτο τη σαλάτα της Ελένης.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Εντάξει. Θα ζητήσεις το κρασάκι, την πυρίτσα σου. Μπύρα. Μπύρα θα πάρεις.
1: Α, μπύρα θέλεις.
0: Θα πάρεις την πυρίτσα σου και μετά θα σου φέρουν το μενού.
1: Α.
0: Το μενού δεν θα σε ζαλίσει διότι
1: βέβαια.
0: Είναι πιάτα συγκεκριμένα αλλά πολύ ιδιαίτερα. Εντάξει. Ωραία. Θα διαλέξεις λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα πιάτα που θα βρεις, θα δεις στο μενού. Θα καθίσεις, θα φας καλά-καλά. Θα αράξεις, μετά θα πιάσεις την κουβέντα με την Ελένη.
1: Ναι.
0: Μια χαρά κουβέντα κάνεις με την
1: Εγώ
0: Ελένη.
1: Εγώ θα κάτσω στην ώρα βασικά και θα απολαύσω
0: θα την
1: όλη.
0: Θα την πάρεις
1: μαζί μου φεύγοντας. Ναι. Και θα προσπαθήσω να δω τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, είναι ωραίο ρε παιδί να κάθεις σε ώρα. Δηλαδή, μια φορά που προσπάθησα να κάτσω σε ώρα.
0: Αυτό,
1: ναι, είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Δεν άντεξε το δέντρο. Ναι, δεν άντεξε το
0: δέντρο.
1: Ναι, ποιος να αντέξει. Ώρα αντέχει.
0: Το καημένο το δέντρακι δεν το λυπήθηκε.
1: Όχι. Εκείνο με λυπήθηκε, με ρίξε κάτω.
0: Άστην την ώρα, Ελένη μου, άστον. Άστο γιατί. Άστο γιατί θα ρίξει και κανένα τοίχο.
1: Ναι.
0: Το έριξε το δέντρο. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, δεν το τελείωσα όμως το κόνσεπτ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ θα
1: πας
0: να καθίσεις την ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς θα πιάσουμε την κουβέντα με την Ελένη.
1: Έτσι.
0: Έχουμε αντικείμενο. Ού, μία κόβει, άλλη ράβει, μια χαρά. Ωραιότατα. Λοιπόν, αφού θα φάμε λοιπόν καλά, μετά θες κάτι χωνευτικό. Δεν θες.
1: Θέλω.
0: Θα πάρεις μια ωραιότατη λεμονάδα σπιτική.
1: Α. Εγώ να τρώω μια κρέπα λεμόνι όσο εσείς πίνετε τις λεμονάδες.
0: Περίμενε, Χριστιανέ μου, δεν έχω βγάλει το πρόγραμμα. Όχι, δεν θα τη φας ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ώρα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θα πιεις μια λεμονάδα. Δροσιστικότατη. Θα σε αραχτώσει εκεί πέρα. Καταρχάς θα πνιγείς την ώρα να κουνιέσαι πέρα, δόθηκε να τρως κιόλας.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει. Τι σε πειράζει.
0: Να πνιγείς.
1: Όχι, αλλά γενικότερα να το απολαμβάνω.
0: Όχι,
1: όλο αυτό.
0: Όχι και η Ελένη συμφωνεί μαζί μου. Λοιπόν, δεν θα πνιγείς. Ωραία. Θα αράξεις λοιπόν εκεί, θα πιεις τη λεμονάδα σου, θα έρθεις να δροσιστείς ακόμα περισσότερο, θα χωνέψεις γιατί θα έχεις φάει και ποιος ξέρει τι τον άπακο.
1: Δεν τρώω. Θα μείνω στα κεφτεδάκια.
0: Εσύ. Σε ξέρει ο κόσμος ότι μεταξύ που μας ακούει.
1: Το ξέρω,
0: έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα περάσει κανένα 2-3 ώρες και θα περιμένεις μέχρι να έρθει η ώρα του ηλιοβασιλέματος.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα έχεις πει στην Ελένη από νωρίς τώρα θέλω
1: την κρέπα.
0: Την κρέπα λεμόνι.
1: Έτσι.
0: Την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Όπου θα φας την κρέπα λεμόνι και στο καπάκι να θα πάρεις και ένα κοκτέιλ.
1: Ναι, και θα προσπαθήσεις να μετρήσεις και τα νησιά που βλέπεις απέναντι. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, από όταν κάθεσαι εκεί, μπορείς να δεις ακόμα και νησιά. Γιατί είναι οροπέδιο, εκεί βλέπεις.
0: Οροπέδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφού έχεις μπροστά στο οροπέδιο τις τραγιές και κάτω εκεί βλέπεις. Τι βλέπεις,
0: ήλιο, Σαντορίνη, κάτι βλέπεις. Βλέπω αυτό το σχηματισμό τον ωραίο.
1: Ναι, αυτό. Στο βάθος έχει νησί.
0: Στο βάθος έχει θάλασσα.
1: Έχει θάλασσα, ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ξενοφόντας. Κύρου ανάβαση και κύρου κατάβαση.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, αφού σου φτιάξα το πρόγραμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Πάμε, γιατί σου έχω μια φοβερή είδηση. Έχω πάθει ένα σοκ με αυτή την είδηση. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί
0: ποτέ. Μην το ξεχάσεις όμως, γιατί μετά θα πάμε στην τοπική.
1: Όχι, όχι, είναι μπροστά μου ακριβώς, δεν το αφήνω
0: με τίποτα. Μην το ξεχάσεις, γιατί
1: θα σου αρέσει και θα αρέσει και στην φίλη σου την Πολίνα.
0: Την είδα σήμερα την Πολίνα. Ωραία, μια χαρά. Ναι, πάμε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Κάπου έξω είναι. Κάπου στις παραλίες, στις θάλασσες, στις
1: Τι πιστεύεις δηλαδή, εσύ, ναι. Δεν ήταν κάπου σταθερά, ναι. Σε ένα γραφείο να κάθεται. Γραφείο καθόταν πριν από χρόνια.
0: Μιλάμε για την Κατερίνα τώρα, την Τοπούζογλου, έτσι. Εννοείται. All for blue.
1: All for blue.
0: All for blue.
1: Λοιπόν, η κυρία Τοπούζογλου Κατερίνα ήταν το προηγούμενο το Σαββατοκύριακο Μικρές Κυκλάδες. Αναμένεται να πάει Αμοργό. Οπότε στο μεσοδιάστημα τη βρίσκουμε λίγο στην άξο για να μας πει 2-3 πραγματάκια σχετικά με γόπες, με ψαράκια, με γενικότερα.
0: Με τα θηρία, αλλά θα πρέπει εκεί να μας πει. Τι είναι θηρίο για εκείνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα στην ωραία παρέα της Νάξου. Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά.
2: Δεν είμαι σε παραλία, ρε παιδιά.
0: Όχι.
2: Δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο φέτος με ανεμελιά και μαγιό. Είμαι όλο με τη στολή και μαζεύω σκουπίδια από τη θάλασσα. Το οποίο μου αρέσει εξίσου, βέβαια, δεν είναι το δυνατό.
0: Ναι. Το έχεις επιλέξει και έχεις τους λόγους σου.
1: Είναι, μπάνιο θέμα... έκανε στο χειμώνα. Δεν ήταν κάπου εκεί. Σε άλλες θάλασσες, όχι των Κυκλάδων. Κάπου αλλού ήσουν όμως. Δεν γίνεται.
0: Με τα ψαράκια, με τα καρχαριάκια.
2: Τι κάνει το παρεάκι, πώς είσαι?
0: Είμαστε
2: η
0: πολύ καλά.
2: Είναι φανταστική, έχω να σας πω. Θα γυρίσουμε πίσω σαν τολμαδάκια όλη η ομάδα. Δεν θα χωράμε στις στολές μας, ούτε τα βατροχοπέδιλα δεν θα μας κάνουν.
1: Πότε προλάβεις και έφαγες την άξο? Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι ήσουν ένα μικρό κλάδο.
2: Μου πάει παντού.
1: Πού ήταν το καλύτερο φαγητό, γρήγορα?
0: Στην άκρη, εννοείς από
1: γενικά,
0: την
1: άκρη. Γενικά, ναι, εκεί προς το τρένο.
2: Απείρανθο και μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Απείρανθο.
1: Α, μάλιστα.
0: Υποψιάζομαι ότι έπεσε πολύ ρόστο στην Απείρανθο.
1: Ή όχι.
2: Έχει πέσει πολύ πατάτα τηγανητή γενικότερα στις μικρές κλάδες.
1: Υγιεινή διατροφή, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, ναι.
2: Hashtag no.
1: Okay.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο για το διήμερο, τριήμερο αυτό που ήσουν στις μικρές κυκλάδες.
2: Λοιπόν, πώς τα είδες τα πράγματα? Περάσαμε 4 υπέροχες μέρες. Νάξο, Σχοινούσα, Ηρακλιά και Κουφονίσια. Και κάναμε καθαρισμούς παραλιών και ζητού μαζί με μια εταιρεία η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριμένη αποστολή και ήταν πάρα πολύ ωραία η δράση αυτή, γιατί είχαν και άνθρωποι που δεν έχουν ξανά επαφή με τέτοιου είδους δράσεις να δουν πραγματικά τι γίνεται στη θάλασσα, γιατί ξέρετε το μάτι μας έχει συνηθίσει πια με τα απορρίμματα και τα τσιγάρα και, και τα μικροπλαστικά και νομίζουν όλοι ότι όταν βλέπουν μια παραλία λένε εντάξει, εδώ καθαρά είναι, δεν θα βγάλουμε τίποτα.
0: Ότι είναι φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε.
2: Να έχουμε μαζέψει 50 κιλά στο
0: Ναι. Άρα λοιπόν, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η αίσθηση, γιατί λίγο πολύ τις έχεις γυρίσει αυτές τις ακτές και αυτούς τους, το βυθό αυτών των περιοχών. Ποια είναι, ναι,
2: ήταν πάρα πολύ θετική η εικόνα, ναι. Γιατί βγάλαμε μέσα σε 4 μέρες περίπου 650 γόπες, από τσίγαρα δηλαδή, από τις παραλίες, ναι. Και στο σύνολο αρκετά πλαστικά όπως καπάκια, μπουκάλια, για χρήση συνήθως και αληθικό εξοπλισμό αρκετό.
0: Αληθικό εξοπλισμό,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Και τα λοιπά που
1: σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εδώ που το ξεκινούσατε την όλη προσπάθεια, έχεις δει βήματα βελτίωσης?
2: Αυτό που βλέπω και με χαροποιεί ιδιαιτερώς είναι ότι επειδή εμείς ξεκινήσαμε το 2017 επίσημα, αλλά ανεπίσημα τις δράσεις τις κάνω καμιά...
1: Ναι, άστο, μην πούμε τα χρόνια, δεν κάνει, ναι, σωστά,
2: είναι πολύ ευχάριστο ότι έχουν δημιουργηθεί και άλλες ομάδες αντίστοιχες και κάνουν δράσεις, που με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν τέτοιες ευαισθησίες και είναι πολύ καλό να υπάρχουν πολλές ομάδες αντίστοιχες που να κάνουν περιβαλλοντικές δράσεις και να αποτελούν το παράδειγμα. Και επίσης είναι πολύ θετικό το ότι στα σχολεία πλέον υπάρχουν μαθήματα για την οικολογία, για την ανακύκλωση. Εμείς κάνουμε μαθήματα, σεμινάρια στα σχολεία για την προστασία των καρχαριών, για τους μαθητές να φτιάξουν έργα από τα αντικείμενα που αφαιρούν από τις παραλίες. Κάνουμε εικαστικούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε διάφορα νησιά. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό όλο αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και από τα παιδιά και από τους ανθρώπους στις παραλίες.
0: Κατερίνα, επειδή με πρόλαβες, επειδή μ' αρέσει να εστιάζω στα παιδιά πάρα πολύ, δηλαδή στο πώς ανταποκρίνονται σε όλο αυτό, τι είναι αυτό που τους φαίνεται παράξενο από αυτά που τους λέτε? Έχετε την εικόνα?
2: Λοιπόν, επειδή, επειδή εμείς κάνουμε ένα σεμινάριο το οποίο το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ και δεν θέλουμε να είναι καθόλου βαρετό για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ γρήγορο με εικόνες και βίντεο δικά μας, Οπότε είναι πολύ γρήγορε οι εναλλαγές. Αυτό που σε εντυπωσιάζει εννοείται πάρα πολύ είναι φυσικά οι καρχαρίες. Όταν μου μιλάω εγώ για το πώς αφαιρώ τα αγκίστρια από τις καρχαρίες στα δόντια, στόμα τους. Και αυτό που τους εντυπωσιάζει επίσης πάρα πολύ είναι τα περίεργα αντικείμενα που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα από τους βυθούς. Όπως είναι τα μηχανάκια, τα πλυντήρια, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι καναπέδες, διάφορα τέτοια.
0: Ό,τι μας περισσεύει δηλαδή.
1: Ό,τι μας περισσεύει το πετάμε στη θάλασσα. Τουαλέτες και όλα τα σχετικά.
2: Αλλά προσέξτε, η διαφορά είναι ότι εμείς δεν μαζεύουμε απορρίμματα από λιμάνια.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πάμε σε κάποιο ληφτικό καταφύγιο, αλλά τα απορρίμματα αυτά που σας λέω, τα πολύ περίεργα, τα έχουμε βγάλει από παραλίες. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα καλό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία που επισκεπτόμαστε, ώστε οι μαθητές μετά να μπορέσουν να έχουν μια καθαρή παραλία να επισκεπτούν με τις οικογένειές τους. Οπότε, όλα αυτά τα περίεργα αντικείμενα τα βγάζουμε συνήθως από τις παραλίες, αμέσως από το βυθό δηλαδή.
1: Ναι. Κατανοητό απόλυτα αυτό που λες. Όσον αφορά τα παιδιά, όταν πρωτομπήκε στο σχολείο και με δεδομένο ότι έπεσε ότι ξεκίνησε το 17-18 και φτάσαμε σήμερα, βλέπεις ότι τα παιδιά βελτιώνονται, έχουν περισσότερο πιο ενεργητικά?
2: Βεβαίως, με σιγουριά. Την πρώτη χρονιά το 2017 που είχαμε επισκεφτεί το πρώτο σχολείο που ήταν τότε το ΕΠΑΛ στη Ρόδο, και μέχρι τώρα έχουμε κάνει επισκέψεις σε 78.000 μαθητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βλέπουμε ότι όχι μόνο υπάρχει τεράστια ανταπόκριση, αλλά οι μαθητές φτιάχνουν και ομάδες All for Blue εθελοντικές στο κάθε νησί που επισκεπτόμαστε, ώστε να συνεχίζουν τις δράσεις χωρίς να χρειάζεται να είμαστε εμείς εκεί. Και για παράδειγμα να σας πω ότι η ομάδα της Λέρου έφτιαξε φέτος τα σάκια μέσω της κυκλικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας δηλαδή μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται το νησί της Λέρου και να πετάνε τα κοτσίγαρά τους στα αυτοσχέδια αυτά, τα σάκια που έχουν φτιάξει μαθητές από το σχολείο.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με το παρελθόν?
2: Όχι, εμείς οι ενήλικες δεν είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Εμείς όταν θα φύγουμε θα αφήσουμε μια γενιά πίσω μας που θα είναι σε ένα πλανήτη γεμάτο πλαστικά. Όπως εμείς παραλάβαμε ένα πλανήτη γεμάτο φυτοφάρμακα από τους παππούδες μας. Οπότε να ζητήσουμε συγγνώμη στους μαθητές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο πίσω μας.
1: Μάλιστα. Αν σε βάλω να, επειδή έχεις γυρίσει και Νότιο Αιγαίο, μένοντας στο Νότιο Αιγαίο, αρκετά νησιά, υπάρχει κάποιο νησί που ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη πρόοδο από το άλλο? Εντάξει, είναι λίγο, μπορεί να θεωρηθείς ότι είναι λίγο αυτό, αλλά υπάρχει κάποιο νησί.
2: Δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, για να είμαι ειλικρινής. Βλέπουμε πολύ καλή ανταπόκριση και θετική από όλα τα νησιά όπου επισκεπτόμαστε. Και οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα μέρη είναι πάρα πολύ θετικοί και έτσι ενθαρρυντικοί. Κυρίως οι μαθητές, δηλαδή, και οι επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία, γιατί εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της εκπαίδευσης.
1: Ναι, το ξέρω αυτό, το έχουμε προσέξει. Είναι
2: βασικός πυλώνας της All for Blue, ναι. Και μετά είναι οι υποβρύχοι καθαρισμοί.
0: Κατερινά, οι φορείς, οι επίσημοι φορείς, αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτεία γενικότερα, πιστεύεις ότι είναι σε καλό δρόμο στο να σας, να βοηθήσουν όλες αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις και όλους αυτούς τους φορείς που κάνουν αυτό το έργο? Έχουμε προχωρήσει, έχουμε πρόοδο σε αυτό το κομμάτι?
2: Δεν έχουμε σχέση με τέτοιου είδους επαφές καθόλου. Ο μόνος που έχουμε συνεργαστεί με απίστευση, με πολλή εμπιστοσύνη και επιτυχία είναι ο Γιώργος Φαντιμάρκος, που είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου. Και έχουμε κάνει αρκετές δράσεις και αποστολές μεγάλες με την περιφέρεια. Αλλά από εκεί και πέρα όλη μας η υποστήριξη για τις δράσεις που κάνουμε μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια είναι από ιδιωτική πρωτοβουλία, από εταιρείες δηλαδή.
0: Η περιφέρεια όμως ακούει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δηλαδή αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να βοηθήσει σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι...
2: Έχουμε μια διαρκή συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις ανάγκες, επειδή ο ίδιος ο περιφέρειας είναι μονίμως ένα φουσκωτό, ένα ελικόπτερο, ένα καΐκι και γυρίζει όλα τα νησιά, οπότε βλέπει τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κάθισε σε ένα γραφείο. Είχε έρθει και μαζί μας δηλαδή στις αποστολές που κάναμε και ήρθε με όλα τα μέσα παντού.
0: Είναι και θέμα αντίληψης, έτσι, να το καταλαβαίνει δηλαδή ο οποιοσδήποτε θεσμικός.
2: Είναι θέμα αντίληψης, ακριβώς.
1: Όσον αφορά το
2: θέμα... Γιατί με τους υπόλοιπους δεν μπορούμε να έχουμε πολύ διάλογο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να πηγαίνω να εξηγώ στον κόσμο ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις με τους μαθητές και να μου αφήνουν να διαβάσει, και δεν θέλω κι εγώ να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Βασικά εκείνοι θα έπρεπε να σας ψάχνουν.
2: Το γνωρίζω. γνωρίζω, οπότε προτιμώ να κάνω επαφές με ιδιωτικές εταιρείες που είναι γρήγοροι, άμεσοι και αποτελεσματικοί και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε υπόλοιπα μονοπάτια.
1: Το κίνητρο για να εμπλακείς όλη αυτή την ιστορία, ποιο ήταν?
2: Οι γονείς μου, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξεκινήσαμε και μαζεύαμε απορρίμματα με την αδερφή μου και τους γονείς μου στην παραλία. Οπότε έτσι σιγά σιγά μου ξεκίνησε η αγάπη για τη θάλασσα και όταν μεγάλωσα και έκανα αυτό το πρωταθλητισμό με την ελεύθερη κατάδυση και την υποβρύχια αλία, έβλεπα ότι στη θάλασσα μειώνονταν τα ψάρια και αυξανόταν ο αριθμός των πλαστικών. Και για να μην κάνω κάτι μόνιμο, επειδή η ομάδα είναι φυσικά πάντα πιο δυνατή από τη μονάδα,
1: σωστά,
2: ίδρυσα τον οργανισμό ώστε να μπορώ να επισκέπτομαι με τα σχολεία με τους βιολόγους της ομάδας μας και τους κτηνιάτρους και να κάνουμε μια παρουσίαση ώστε να μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά τι συμβαίνει πραγματικά όταν φοράμε τη μάσκα και τι βλέπουμε από κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
1: Κάτι που δεν θα κάνει ποτέ η Μαντώ. Γιατί έχει τους δικούς τους φόβους.
0: Με το βυθό.
1: Με το βυθό, ναι.
0: Πρέπει να το ξεπεράσω αυτό κάποια στιγμή. Καταρίνα, πρέπει να.
1: Πρέπει
2: να κάνεις μια αποστολή της All for Blue στο εξωτερικό και θα σου φύγουν όλα.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Πρέπει να κάνεις. Να ξέρεις, στηρίζομαι πάνω σου.
1: Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα τελευταία χρόνια, σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τον καταδυτικό τουρισμό. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι και δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Απλά επειδή ξέρω ότι κινείσαι κάτω από το βυθό. Θεωρείς ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει λίγο τον Έλληνα ή γενικότερα την Ελλάδα?
2: Φυσικά και μπορεί να βοηθήσει. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε δεν είναι κορελογενής ο βυθός, όπως ξέρετε. Γενικότερα δεν ευδείκνεται η Ελλάδα για παγκόσμιο καταδυτικό τουρισμό με αυτά που κάνουμε στο οικοσύστημα. Δηλαδή η καταστροφή που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από το να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καταδυτικό τουρισμό. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια παιδεία στις επόμενες γενιές και να αυξηθεί ο κόσμος που μπαίνει και έχει επαφή με τη θάλασσα σιγά σιγά και μετά να ασχοληθούμε και με αυτό. Αλλά γενικότερα βλέπω ότι έχουμε μια έλλειψη παιδείας όσον αφορά την ουσία της θάλασσας. Υποτίθεται είμαστε θαλασσινός λαός, αλλά
0: δεν γνωρίζουμε τη θάλασσα.
2: Ειδικά βλέπω ακριβώς αντίθετο με τις δημοσιεύσεις.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πάμε λίγο σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα τα καραχαριάκια, τα οποία βλέπουμε στις...
2: Είστε σίγουροι ότι θέλετε να με ρωτήσετε για αυτά?
0: Θέλω, ναι, οπωσδήποτε.
2: Δεν θα χαϊδέψω τα αυτά.
0: Κατερίνα. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά δημοσιεύματα και ξέρεις, αυτά γίνονται viral αμέσως. Δηλαδή, εμφανίστηκε, ξέρω εγώ, καρχαρία στα άσπρα σπίτια βιωτείας ή ξέρω εγώ.
1: Δεν
0: ξέρω,
1: το αγαπημένο της, γιατί είναι και κοντά στο σπίτι της.
0: Λοιπόν, και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο ντόρο, λίγο πολύ. Λίγο φαντάζομαι τι θα απαντήσεις, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία? Ναι, Κατερίνα.
2: Ναι. Δεν σας άκουσα, τι με ρωτήσατε?
0: Λέω, λίγο πολύ γνωρίζω τι θα απαντήσεις, γιατί ξέρω, έχουμε ξαναμιλήσει. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να τοποθετηθείς για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει viral όλα αυτά τα βίντεο.
2: Όλο... Το θέμα δεν είναι οι καρχαρίες, οι τούχτρες, οι λαγοκέφαλοι κτλ. Είναι η δική μας αντιμετώπιση απέναντι στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν νοείται να είμαστε Έλληνες, να είμαστε θαλασσινός λαός, να έχουμε τέτοια τεράστια εκτογραμμή, νησιά, να ζούμε η μισή από τον τουρισμό και να φερόμαστε έτσι στο περιβάλλον. Και ότι όταν βλέπουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν το ξέρουμε και δεν έχουμε διαβάσει τίποτα γι' αυτό, να το θεωρούμε ότι είναι εχθρός και να πρέπει να το σκοτώσουμε. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους καρχαρίες, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αναφέρουμε σε όλα τα ξενικά ζώα που αυτή τη στιγμή έχουν εισβάλει φυσικά στη Μεσόγειο και κάνουν φυσικά κακό στους ψαράδες, αλλά δεν είναι ο λαγοκέφαλος ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο ανεγκέφαλος που κάθεται και βγάζει φωτογραφίες με το ζώο το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει. Και το βγάζει να ταλαιπωρείται και να το κακοποιεί βάζοντάς το να δαγκώνει κουτάκια αναπτυξικού. Αυτά είναι γελιότητες. Και έπρεπε πρόστιμο να δίνουν σε αυτούς που τα ανεβάζουν αυτά, επίσης και στους συναδέλφους σας που τα αναπαράγουν. Είναι ντροπιαστικές αυτές οι εικόνες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου αρέσουν καθόλου. Υπήρξα και εγώ ψαροντοφεκάς, αλλά δεν έβγαζα ποτέ τα ψάρια να τα ταλαιπωρώ στον δρόμο και να κάνω τέτοια πράγματα. Ούτε οι φίλοι μου οι ψαροντοφεκάδες θα κάνουν.
0: Κατερίνα, τι έχει
2: είναι
0: αλλάξει?
2: Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
2: Ο κόσμος δεν διαβάζει, είναι Δεν ανοίγει ένα βιβλίο, κάτι έχουμε τόση πρόσβαση στα social και αντί να πατήσουν να διαβάσουν κάποια πράγματα να ενημερωθούν, είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με τα φίδια.
1: Ναι.
2: Ή και οποιοδήποτε άλλο εδώ δεν το ξέρουμε και το φοβόμαστε. Ναι. Και βρίσκει κάποιος ένα φίδι στο χωράφι του και πάει και το σκοτώνει. Ενώ δεν ξέρει τι πόσο σημαντικό είναι και αυτό για την ισορροπία.
1: Ναι, γιατί προφανώς έχουμε χαλάσει τους κρίκους που υπάρχουν στην αλυσίδα.
2: Έχουμε καταστρέψει την αλυσίδα.
1: Μπράβο, ναι, και βρίσκουμε ένα κρίκο και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κακός της ιστορίας.
2: Ακριβώς. Ποιος είναι ο στηριχτής του λαγοκέφαλου? Οι μεγάλοι στηριχτές. Ναι. Έμεινε κανένας μεγάλος στηριχτής στη Μεσόγειο? Όχι, γιατί βαφτίσαμε όλα τα ζώα γαλαίο. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα ότι ο γαλαίος είναι καρχαρίας. Οπότε πάμε όλοι να φάμε το γαλαίο.
1: Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι αυτό. Το τηλεφώνημα το θυμάμαι για το γαλαίο.
2: Παρέα μέταλλα και υψηλά ποσοστά υδραργύρου και τα λοιπά στους ιστούς του. Οπότε βαφτίσανε τα ψάρια όλα. Ό,τι βγάζει ο κάθε ψαράς, το σαπουνά, το ένα, το άλλο, τον εξαβράχιο, τα είδη που είναι προστατευόμενα είδη, τα βγάζουν εκεί στην αγορά, τα κόβουν. Φέτος δεν ξέρει και ο κόσμος, πάει, τα τρώει. Οπότε υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση που είναι πολύ καταστροφική για το οικοσύστημα.
0: Ωραία, τι πρέπει να γίνει γι' αυτό, Κατερίνα? Αυτό έχει επιστροφή.
2: Οι λαγοκέφαλοι δεν είναι οι εχθροί μας. Ναι. Καλά κάνουν και τους κυνηγάνε, αλλά σταματήστε να ταλαιπωρείτε και να κακοποιείτε τα ζώα αυτά την ώρα που προσπαλεύουν να επιβιώσουν.
0: Κατερίνα, τι υπάρχει επιστροφή σε αυτό? Τι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση σωστά και τέλος πάντων με αξιοπρέπεια, έτσι? Δηλαδή, βλέπουμε και εμείς, βλέπω και εγώ αυτά τα βίντεο, ας πούμε, και λέω, ρε παιδί μου, γιατί γίνεται όλο αυτό?
2: Η λύση σε όλα αυτά, η λύση στο φόβο είναι η γνώση.
1: Μάλιστα.
2: Αν δεν ανοίξουμε λίγο ένα βιβλίο να διαβάσουμε κάτι, και όποιος βαριέται να διαβάσει τα βιβλία, θα ανοίξει το Google, θα ανοίξει ένα σωρό μηχανές αναζήτησης, να δει ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα για όλα αυτά τα ζώα.
0: Να.
2: Και φυσικά η φύση θα κάνει το έργο της.
1: Σωστά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως.
2: Όπως την κάνει τόσα χρόνια.
0: Ούτως ή άλλως.
2: Καταστρέφουμε. Εμείς είμαστε στο 30% του πλανήτη, στη στεριά. Ο πλανήτης μας αποτελείται 70% από νερό και φτάσαμε εμείς που είμαστε στο 30 να έχουμε καταστρέψει το 70.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε και πολλά καλά πράγματα για το περιβάλλον. Και εμείς αυτά που κάνουμε με τον οργανισμό είναι μια κουκίδα στον ωκεανό, έτσι, μια σταγονίτσα.
1: Ωραία.
2: Μου λένε μπράβο και συγχαρητήρια, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμος και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή πραγματικά είμαστε πολύ μικροί δίπλα σε όλο αυτόν τον όγκο απορριμμάτων που υπάρχει στους βυθούς παγκοσμίως.
1: Κατανοητό απόλυτα. Και απλά για να σε επεγκλωβίσουμε, το πρόγραμμά σου από εδώ και πέρα ποιο είναι? Είναι να πας στην Αμοργό, είναι να πάτε ή όχι?
2: Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε δράσεις από τον Σεπτέμβρη και μετά.
1: Α.
2: Γιατί όταν είναι καλοκαιρινοί μήνες, για λόγους ασφάλειας και επειδή υπάρχουν αρκετοί λουόμενοι στις παραλίες, δεν κάνουμε δράσεις καθαρισμών, ειδικά στις περιοχές αυτές που ζούμε και εργαζόμαστε. Οπότε θα ξεκινήσουμε πάλι από το Σεπτέμβρη, κάνοντας επισκέψεις σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο. Και μάλλον και στην Κρήτη.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Τέλεια. Μια τελευταία...
2: Φυσικά όποτε θέλετε να έρθετε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με όλο αυτό, υπάρχει κάποια στιγμή που θα μπορούσες να ξεχωρίσεις και να τη μεταφέρεις σε εμάς? Ενώ...
2: Βεβαίως. Μια σκηνή που μας έκανε και κλαίγαμε όλη η ομάδα ήταν πριν από 2 μήνες στη Σαντορίνη, όπου είχαμε καλεσμένη μας τη συγγραφέα Κατρίνα Τσάνταλη και διάβασε ένα το βιβλίο της «Το Μια Θάλασσα Πλαστικά» σε μαθητές των νηπιαγωγείων. Είχαμε λοιπόν μία αίθουσα γεμάτη με παιδάκια που ήταν 4-5 ετών και όπως διάβαζε η Κατρίνα το βιβλίο της και τελείωσε την αφήγηση και δείξαμε και εμείς μετά τις φωτογραφίες μας και τα βίντεο από το τι βγάζουμε από τις θάλασσες και τους βυθούς στις δράσεις μας, σήκωσε ένα κοριτσάκι το χέρι της που καθόταν στη δεύτερη σειρά και λέει, αφού εσείς είστε οι καθαριστές, γιατί υπάρχουν οι βρωμιστές? Ήταν πραγματικά πολύ συγκλονιστική σκηνή.
0: Τα παιδιά...
2: Είναι αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να απαντήσεις.
0: Απλά επειδή τα παιδιά είναι αυθόρμητα και λένε αυτό που σκέφτονται, λένε και τις μεγάλες αλήθειες. Αυτό είναι.
1: Όντως.
2: Ακριβώς.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάτε και μας υποστηρίζετε για τις δράσεις μας και επειδή άκουσα και το ενδιαφέρον που υπάρχει για το βυθό, όποιος θέλει να κάνουμε αποστολή στο τέλος του χρόνου, στην οποία μπορεί να πάρουν μέρος και άνθρωποι που δεν έχουν ξανά επαφή με τη θάλασσα και διάφορα τέτοια ζώα μεγάλα. Αλλά θα τους βοηθήσουμε να περάσουν πάρα πολύ ωραία και να έχουν μια πρώτη εμπειρία με τις καρχαρίες και τις χελώνες.
1: Πού θα το κάνουμε αυτό?
2: Στο εξωτερικό.
1: Ωραία.
2: Στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις τι, ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Με τις χελωνίτσες, με τις χελωνίτσες.
1: Ναι.
0: Πω, πω. Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: Κατερίνα, σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλές θάλασσες.
0: Καλή δύναμη, καλές θάλασσες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Άκουσες, είπε η Κατερίνα, λέει, με τους καρχαρίες και τις χελώνες. Ναι, και είπα εγώ, με τις χελωνίτσες, τις χελωνίτσες. Όλα έχουν, ρε παιδάκι μου, μια λογική.
1: Έχουν
0: έτσι.
1: Λογική όλα.
0: Και μια
1: όλα.
0: Τεχνική. Δηλαδή το να πλησιάσεις καρχαρία, άμα ξέρεις πώς θα το κάνεις.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είδα πριν από λίγο, βρήκα μία, όσο μιλάγαμε, βρήκα μία συνέντευξη και εδώ παλιότερα Κατερίνα, με το Πουζούλου, και έκανε μία αναφορά στο θέμα με τις καρχαρίες, γενικότερα. Λέει για το πώς ξεκίνησε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και εκεί λέει ότι δεν τρώει ψάρια. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό πήγε στην Απείραντο προφανώς. Γιατί εκεί δεν έχει ψάρια, οπότε μια χαρά ήταν.
0: Η δικιά μου είναι η Κατερίνα, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: δικός μου άνθρωπος, να το ξέρεις αυτό.
1: Είναι, ναι. Εντάξει. Και μιλάει για τους καρχαρίες και αναφέρει ότι ο καρχαρίας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του βυθού, η κορυφή της πυραμίδας. Όμως οι καρχαρίες δεν ξέρουν τη δύναμή τους. Είναι διαισθητικά ζώα. Αλλά ακόμα και μια απότομη κίνησή σου μπορεί να τους τρομάξει και να τους απομακρύνει. Κάθε χρόνο οι καρχαρίες σκοτώνουν 10 με 12 ανθρώπους. Δεν τους τρώνε όμως, όπως πιστεύετε ευρέως. Το ανθρώπινο κρέας δεν τους αρέσει. Είναι ένα παρεξηγημένο ζώο. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος σκοτώνει με τις πράξεις του 100 εκατομμύρια καρχαρίες. Έχουμε προσεγγίσει τον Spielberg με συνεργασία διάφορων οργανώσεων, τις οποίες διοργανώνουμε δράσεις στο εξωτερικό, ώστε να έρθει να μιλήσει δημόσια και να σπάσει επιτέλους το ταμπού απέναντι στους καρχαρίες. Αυτή είναι μια συνέντευξη που έδωσε πριν από 5-6 χρόνια. Προφανώς και θα το έχει κάνει. Να έχει μιλήσει με τον Spielberg. Αλλά είναι ωραίο γιατί αυτό που λέει για τους καρχαρίες και γενικότερα για τα ψάρια, μου το έχουν πει και ψαράδες επαγγελματίες, ότι γενικότερα τα ψάρια δεν είναι φύση επιθετικά.
0: Δηλαδή,
1: επειδή εμείς είμαστε που μπαίνουμε στο χώρο τους, ναι, και επειδή μπαίνουμε στο χώρο τους, δεν μας ξέρουν και αμήνονται. Οπότε κάθε κίνηση που κάνουμε είναι ένα πρόβλημα για αυτά. Το χειρότερο όμως είδος, μου το είχε πει ένας καλύμνιος και μάλιστα στην Ηρακλιά που είχα πάει, καθόμουν εκεί στο καφέ του Πέτρου και χρόνια πολλά, του Γαβαλά, και πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο είδος με τα ψάρια? Λέω, ποιο είναι? Μου λέει, ο ξυφίας. Λέω, γιατί? Γιατί επειδή έχει λέει αυτό το κοντάρι, τη μύτη μπροστά, είναι τελείως ανεξέλεκτος. Δεν μπορείς να υπολογίσεις πώς θα γυρίσει, τι θα γυρίσει. Οπότε κινδυνεύεις, λέει, να σε χτυπήσει, να σε σουβλήσει, ακόμη και αν το θέλει. Δηλαδή, είναι, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν ένα πιο κοντινό. Ναι, ναι, έχουν ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο που κινούνται, αυτός λόγω της μύτης γίνεται τελείως ανεξέλεκτος. Λέω, και okay, καλά που μου το έπεις για να το θυμάμαι την άλλη φορά.
0: Ωραία, λοιπόν, ναι. Περίμενε τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, θα σε ρωτήσω μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις και θα...

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Εγώ να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ναι, ναι, να με ρωτήσεις, να με ρωτήσεις.
0: Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με την Κατερίνα την Τοπούζογλου.
1: Mm-hmm.
0: Μας έχει πει, ρε παιδί μου, για τους καρχαρίες, ότι είναι ακίνδυνοι, ότι εμείς μπαίνουμε στο περιβάλλον τους, ότι δεν μου είπες τώρα εσύ διάβασες, ότι ψυχαίνονται το ανθρώπινο κρέας και ούτω καθεξής. Ωραία. Και σου λέει σαν η Κατερίνα, έλα να κάνουμε μία κατάδυση, να πάμε να κάνουμε μαζί αυτό που κάνω εγώ τόσα χρόνια. Mm. Δηλαδή να πας να πλησιάσεις, φάτσα κάρτα, να κοιταχτείς με τον καρχαρία. Θα το κάνεις.
1: Κοίταξε. Σε πρώτη ανάγνωση θα σου πω ναι. Σε δεύτερη έχω ένα άλλο θεματάκι. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό που έβλεπα χθες σε μια σκηνή τηλεοπτική. Είναι το τι βλέπεις εσύ και το πώς αντιδράει ο οργανισμός σου ή το υποσυνείδητό σου. Δηλαδή τώρα αυτή η σκηνή είναι λίγο βίαιη, αλλά είναι 2 η ώρα, οπότε μπορώ να την πω λίγο.
0: Καλά, δηλαδή, μην την περιγράψουμε λεπτομέρεια.
1: Είναι απλά μια κλασική σκηνή βασανισμού με εικονικό πνιγμό.
0: Ναι.
1: Και το εξηγεί ο άλλος ότι εσύ αυτή τη στιγμή δέχεσαι πάνω από μια μπλούζα νερό βρύσης και είσαι σε μπανιέρα. Το μυαλό σου όμως τρέχει και υποσυνείδητα νιώθεις ότι πνίγεσαι. Ενώ στην ουσία δεν πνίγεσαι ακόμα, αλλά επειδή είναι ο οργανισμός σου που λειτουργεί και το μυαλό και η καρδιά, οπότε σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι πνίγεσαι. Ενώ είσαι απλά σε μία μπανιέρα και απλά σου ρίχνω νερό. Λοιπόν, θέλω να πω τι, ότι ωραία, θα μπω μέσα στη θάλασσα. Θα είμαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μέσα σε ένα κλουβί προφανώς, και θα είναι δίπλα σου.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα είναι δίπλα σου ο καρχαρίας. Εσύ έχεις όλη την καλή διάθεση να πεις ότι ωραία, είναι δίπλα μου καρχαρίας. Στο μυαλό σου όμως θα μπουν σκηνές από ό,τι έχεις δει, θα αρχίσεις να αντιδράς, φοβάσαι, θα δημιουργηθεί φόβος. Οπότε εκεί ο καρχαρίας πώς αντιδρά? Αντιδρά στο ένστικτο το δικό σου και αναγνωρίζει το φόβο σου.
0: Όπως όλα τα ζώα.
1: Όπως όλα τα ζώα. Τη στιγμή λοιπόν που θα αναγνωρίσει το φόβο σου, μπορεί να επιτεθεί ή μπορεί να αλλάξει αντίδραση. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο που κανείς δεν θέλει να το περάσει.
0: Άρα λοιπόν η απάντηση είναι όχι.
1: Αρχικά είναι ναι, αλλά σου λέω τι θα ενσταθείς μετά ή πώς θα κάνεις να το σκεφτείς δεύτερη φορά ή τρίτη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω θέμα. Έχω θέμα με αυτό που λες τώρα, συμφωνώ μαζί σου, εντάξει, και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω κι εγώ. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου με το βυθό είναι άλλο.
1: Η μάσκα.
0: Όχι. Ποια μάσκα?
1: Ο κλειστός χώρος που υποτίθεται είναι. Δεν είναι καθόλου κλειστός στο πόλο.
0: Νιώθω ότι κάτι με πλακώνει, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Είναι, το είχα πει και την άλλη φορά και δεν ξέρω πώς μπορώ να στο μεταδώσω, αλλά ο βυθός της θάλασσας είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να νιώσεις. Είναι απίστευτη ελευθερία.
0: Εντάξει, καλά, καλά τα λες εσύ.
1: Απλά πρέπει να το κάνεις.
0: Το τι αισθάνομαι εγώ.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα και πριν με τον καρχαρία. Είναι, πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου όλο αυτό και απλά να το απολαύσεις. Η παρουσία μέσα στο βυθό είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να βιώσεις. Και έχει και μεγάλη ασφάλεια. Τρελή ασφάλεια έχει. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τίποτα να σε πατήσει, τίποτα να σε χτυπήσει. Δεν έχει τίποτα.
0: Έχει όμω επιτιμόμενο μέγεθο να έρθει βεντουζάρι πάνω σου.
1: Σου πω εγώ μετά. Σου χρωστάω μια είδηση που σου είπα και πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Και είναι όπω σχολιάζουμε διάφοροι και λέμε, μα γιατί ασχολείστε με το Μητσοτάκι, με τον ένα, με τον άλλο, και δεν ασχολείστε με πραγματικέ ειδήσει. Λοιπόν, πάνω από 2.000 αιτήσει για δωρεάν διαμονή σε νησί με εθελοντική εργασία για αδέσποτες γάτες. Έχει γίνει από οργάνωση, απευθύνεται σε χώρες δυτικής, σε πολίτες δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, έχουν κλείσει αιτήσεις. Πρόγραμμα Σύρος Κάτς.
0: Ωραία.
1: Είναι στη Σύρο.
0: Να.
1: Παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τους αδέσποτες γάτες. Φέτος, λέει, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 2.000. Ο κύριος Βορύσης, που είναι υπεύθυνος κτηνίατρος στη μη κεντροσκοπική οργάνωση Σύρος Κάτς, ανέφερε ότι εμείς ουσιαστικά θέλουμε 8 άτομα για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν για μία εβδομάδα μέχρι 3 και να φροντίσουμε τις γάτες που υπάρχουν αδέσποτες στη Σύρο. Λοιπόν, και δεχτήκαμε 2.000 αιτήσεις.
0: Ωραία, πού το αποδίδεις εσύ αυτό?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά. Πάντως είναι, ή έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, που τους αρέσει
0: ή
1: αυτό.
0: Ή θέλουν πολύ να κάνουν διακοπές.
1: Ναι, ή πολύ να κάνουν και διακοπές γιατί είναι δωρεάν. Σου λέει τι θα κάνω, θα κάθομαι να φροντίζω 5 γάτες, 10 γάτες, πόσο με αναλογεί να το κάνω. Από τη στιγμή που είναι 80 γάτες περίπου και είναι για μια εβδομάδα, εντάξει. Ουσιαστικά λέει ο κ. Βορύς ότι έχουμε 250 εθελοντές που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, αλλά έχουμε κάποια δωμάτια, διαμονή με διατροφή για να μπορέσει να γίνουν αυτά τα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Το θέμα είναι ότι έχεις 2.000 αιτήσεις. Φοβερό είναι. Όπως και φοβερό ήταν αυτό που έγινε με την 87χρονη κυρία Χαριτίνη, που δεν θυμάμαι το επίθετο, στην Πάτρα, η οποία δόρισε, έδωσε 120.000 για να αγοράσει το ΕΣΥ ασθενοφόρο.
0: Και στην Πάτρα.
1: Και στην Πάτρα, αυτό έγινε προχθές, στη μνήμη των παιδιών της που χάθηκαν εξαιτίας προβλήματος ώστε να έρθει και αυτό. 88χρονη έδωσε 120.000, όλο προφανώς τα χρήματα.
0: Ας ελπίσουμε να μην μείνει και αυτό από βενζίνη πουθενά.
1: Ναι, αυτό είναι. Απλά είναι από τις ειδήσεις.
0: Και να έχει οδηγό να το κυκλοφορεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί σίγουρα
1: δεν θα έχει οδηγό. Σίγουρα δεν θα έχει οδηγό.
0: Με τη δωρεά της άλλης γυναίκας, έτσι.
1: Πρέπει την άλλη γυναίκα δεν τη ζητήσανε μετά και ένφυες και ιστορίες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά καλό είναι να υπάρχουν οι οδηγοί, γιατί βγήκε χθες ο Υπουργός Υγείας μαζί με τον Υφυπουργό Σάββατο Κυριακή, διήμερο, πήραν, σβάλαν τα κανάλια και έλεγαν ότι καλύψαμε αυτό, καλύφθηκαν οι θέσεις, δεν υπάρχουν κενά, χιλιάδες αυτοί που έρχονται και τι ωραία που είναι και δείτε τι ωραία που είναι τα συστήματα. Έβαλε και το παράδειγμα της Νάξου λόγω της κόντρας που είχε με την κυρία Μουστάκη πριν από μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι καλύφθηκαν αμέσως τις δύο θέσεις που είχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό βέβαια που ξέχασε να πει είναι ότι ουσιαστικά η μία θέση που καλύφθηκε ήταν επικουρικός, ο οποίος έγινε μόνιμος. Άρα δεν καλύφθηκε ουσιαστικά από κάποιο τρίτο. Εκ των έσω καλύφθηκε. Και οι δύο ορθοπαιδικοί που έχουμε, δύο είναι. Δεν είχαμε τέσσερις πέρυσι, δύο έχουμε φέτος. Άρα δηλαδή, δεν έχουμε κάποια κάλυψη, κάτι τέτοιο.
0: Και πού σε νησί, δύο
1: ορθοπαιδικοί. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ διαβάζω την ιστορία της Αφροδίτης.
1: Της Μιλού.
0: Όχι, της Αφροδίτης του Μποτιτσέλη. Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες, έτσι. Και διαβάζω την ιστορία της. Ποια ήταν? Πέθανε, λέει, μόλις στα 23 της χρόνια. Και οι ερευνητές έχουν μία νέα θεωρία για τον πρόωρο θάνατό της. Λένε ότι γεννήθηκε λίγο στο κοίτα τώρα, γεννήθηκε γύρω στο 1453 στη Γένοβα και σε ηλικία 16 ετών παντρεύτηκε τον Μάρκο Βεσπούτσι, μέλος μίας από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Φλωρεντίας. Μετά τον γάμο της εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία, την πόλη που εκείνη την εποχή αποτελούσε το σημαντικότερο καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο της Ευρώπης, υπό την προστασία της οικογένειας των Μεδίκων. Η ομορφιά της έγινε σχεδόν αμέσως αντικείμενο θαυμασμού. Οι ποιητές της εποχής την ύμνησαν, οι ζωγράφοι αναζητούσαν την παρουσία της στα εργαστήριά τους και η φήμη της εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ώστε οι σύγχρονοί της την αποκαλούσαν η ωραία Σιμονέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις για ποιο μήνακα μιλάμε, εσύ, την έχεις και στο...
1: Τον έχω σπίτι μου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ανάμεσα σε εκείνους που γοητεύτηκαν περισσότερο από τη μορφή της ήταν ο Σάντρο Μποτιτσέλη. Και αν και δεν υπάρχει ιστορικό τεκμήριο ότι πόζαρε ποτέ επίσημα για τον ζωγράφο, οι περισσότεροι ιστορικοί της τέχνης συμφωνούν πως τα χαρακτηριστικά της επηρέασαν έντονα πολλές από τις γυναικείες μορφές του. Η πιο διάσημη από αυτές φυσικά είναι η Αφροδίτη στη γέννηση της Αφροδίτης, όπου η θεά αναδύεται γυμνή από τη θάλασσα πάνω σε ένα κοχύλι. Το παράδοξο είναι ότι ο πίνακας δημιουργήθηκε σχεδόν μία δεκαετία μετά το θάνατο της Σιμονέτας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Μποτιτσέλη φαίνεται πως συνέχισε να ζωγραφίζει έχοντας στο μυαλό του τη μορφή της, σαν να μην είχε φύγει ποτέ από τη ζωή. Μάλιστα, λίγο πριν πεθάνει, το 1510, ζήτησε να ταφεί στο ναό των Αγίων Πάντων της Φλωρεντίας, κοντά στο παρεκκλήσι της οικογένειας Βεσπούτσι. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε και μέχρι σήμερα ο τάφος του βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από εκείνον της γυναίκας που θεωρείται η μεγαλύτερη μούσα του. Δεν είναι εκπληκτικό? Εν τω μεταξύ λένε ότι υπάρχει μυθική φήμη ότι η ζωή της ήταν εξαιρετικά σύντομη. Τον Απρίλιο του 1476, σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Σιμονέτα πέθανε έπειτα από λιγοήμερη αλλά εξαιρετικά επώδυνη ασθένεια. Για περισσότερες από 5 αιώνες, επικρατούσε η άποψη ότι η αιτία θανάτου ήταν η φυματίωση. Μία από τις συχνότερες και πιο θανατηφόρες εποχές ασθένειες εκείνη την εποχή. Η διάγνωση αυτή βασιζόταν κυρίως στις εκτιμήσεις ορισμένων γιατρών που την παρακολουθούσαν λίγο πριν από το θάνατό της και στις περιορισμένες ιατρικές γνώσεις του 15ου αιώνα. Mm. Τα τελευταία όμως χρόνια, μια ομάδα ερευνητών από Πανεπιστήμιο της Ρώμης άρχισε να εξετάζει την υπόθεση με διαφορετική σκοπιά. Ήδη το 2019 οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αλγόριθμο αναγνώρισης προσώπου βασισμένο σε τεχνολογία βαθιάς μάθησης, συγκρίνοντας δεκάδες ζωγραφικές απεικονίσεις της Σιμονέτας.
1: Mm.
0: Η ανάλυση οδήγησε στην υπόθεση ότι πιθανόν έπασχε από όγκο της υπόφυσης ενός μικρού αλλά εξαιρετικά σημαντικού αδένα που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου και ρυθμίζει την παραγωγή πολλών ορμονών.
1: Κάτι ξέρω, κάτι έχω ακούσει.
0: Οι συγκεκριμένοι όγκοι μπορούν να προκαλέσουν χαρακτηριστικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές.
1: Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ενδιαφέρον και αυτό.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η Αφροδίτη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όλα έχουν.
0: Σιμονέτα.
1: Ναι, όλα έχουν θέματα. Οπότε. Εργαζόμενοι στην Ελλάδα, δηλαδή, δουλεύουν 179 ημέρες το χρόνο για να πληρώνουν φόρες και εισφορές. Φόρους και εισφορές. Γιατί είναι σήμερα η ημέρα φορολογικής ελευθερίας. Το είπες αυτό στους φίλους τους πρωινούς.
0: Όχι.
1: Ναι, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας.
0: Τα λέω και όλα, μην νομίζεις, κρατάω και μυστικά.
1: 179 ημέρες το χρόνο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Mm-hmm. Συνεπώς έχουν στη διάθεσή τους υπόλοιπους 6 μήνες ελεύθεροι από φόρους και εισφορές για να δαπανίσουν κατά το δοκούν το υπόλοιπο εισόδημά τους.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι, έχουν λεφτά μετά για να δαπανίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Μα. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μάλιστα,
1: όλα
0: μάλιστα.
1: Τα άλλα τα βρίσκουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε Μητσοτάκη τώρα. Κάτι είπε ο Μητσοτάκης.
0: Περιμένουμε
1: 2 η ώρα να δούμε τι.
0: Έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Τις ανακοινώσεις. Ναι. Δηλαδή θα είναι. Uh-huh. Πόσο θα είναι, δεν ξέρω. Αλλά θα είναι. 20%, 30% κάτω. Θα μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνεις στο My Market πάνω σχάρι και θα σου δίνουν και λεφτά πίσω. Θα ψωνίζεις και θα σου δίνουν και λεφτά πίσω. Όχι ότι δεν θα δίνουν τώρα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Κάτι βλέπεις και χαμογελάς.
0: Όχι, διαβάζω τη συνέχεια του θανάτου της Σιμονέτας.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, γιατί λέει είχε αιμορραγία στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι.
0: Και είχε λέει λίγες μέρες λέει πριν πεθάνει, η Σιμονέτα φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια ενός χορού έπειτα από έντονη ρινοραγία.
1: Ναι.
0: Από εκείνη τη στιγμή παρέμεινε καφυλωμένη στο κρεβάτι, υποφέροντας από αλλεπάλληλες αιμορραγίες από τη μύτη, υψηλό πυρετό, αβάσταχτους πονοκεφάλους, εμετούς και επεισόδια παραλυρήματος. Κοίτα να δεις τώρα, 15ος, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπήρχαν τα μέσα καταρχάς να κάνουν τη διάγνωση αυτού του. Από τι έπασχε.
1: Ναι.
0: Σήμερα κάνεις μια μαγνητική και τσαφ τσαφ τσαφ αμέσως και σου δίνουν και τη θεραπεία και τελείωσε η ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τότε όμως πέθανε ο κόσμος τώρα 23 χρονών.
1: Με το κιλό.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Να.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι αυτές τις μέρες μιλάμε όλοι για τις πανελλαδικές.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το πώς πήγαν τα παιδιά της Νάξου.
0: Μα.
1: Ήταν να κάνουμε σήμερα μια κουβέντα, αλλά δεν την κάναμε. Έξω από το στούντιο δηλαδή. Ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες ημέρες θα κάνει σύσκεψη για το θέμα των πανελλαδικών. Και θα προχωρήσει,
0: αλλαγές,
1: ναι, θα προχωρήσει το Εθνικό Απολυτήριο. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που λέει είναι ότι θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 28-29 και δεν θα είναι μπαμ και κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι μια σταδιακή προσαρμογή ώστε να μπορέσει να εξορθολογισμός και να φύγουμε τελικά από την λογική του μία και έξω. Οπότε θα είναι πρώτο και δεύτερη και τρίτη τάξη του λυκείου, θα μπαίνουμε σε αυτό, θα είναι λέει, ένα πενταετές διάστημα μεταβατικής φύσης μέχρι όλοι να λειτουργήσουν και από εκεί και πέρα θα φτιάξουμε ένα κανονικό λύκειο και μια κανονική όλη διαδικασία ώστε να μπορέσει να προχωράμε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Άντε να δούμε, έτσι. Θα το φτιάξουμε.
1: Βέβαια, το θέμα είναι ότι πες ότι το ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πότε θα εφαρμοστεί.
1: Το θέμα είναι ότι αν χάσει εκλογές, παραδείγματος χάρη, θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα έχει άλλο θέμα και θα προχωρήσει.
0: Θα πει θα έρθει, ναι. Ή κρατάω τα ίδια.
1: Ναι. Ή θα έρθει ένας άλλος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, ναι, και θα πει ζαχαράκι, ναι, τώρα, ναι, δεν γίνεται να βάλω εγώ τη δική μου σφραγίδα. Λιανός.
0: Καλές δεν είναι οι πανελλαδικές. Μια χαρά μα... είναι τώρα. Είναι δοκιμασμένο το
1: σκουλάς,
0: σύστημα.
1: Σκουλάς, πάνω χάρη.
0: Το μόνο σύστημα που είναι δοκιμασμένο και έχει αντέξει τον χρόνο.
1: Σκουλάς.
0: Ναι.
1: Πάνω μου χάρη. Ναι, ο φωτογράφος, ο οποίος, ναι, θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μπορεί να τον βάλει υπουργό παιδείας.
0: Ναι,
1: σου λέει φωτογράφος, είναι κάτι θα ξέρει παραπάνω από ένα δικηγόρο ή από ένα γιατρό. Φωτογράφος έχει φωτογραφίσει και πέντε παιδιά, πάνω μου χάρη.
0: Για εκπαιδευτικό ούτε λόγος, έτσι.
1: Στην Ελλάδα είσαι τώρα, κάτσε καλά. Είναι δυνατόν να βάλει υπουργό παιδεία εκπαιδευτικό? Πρώτα απ' όλα εκπαιδευτικό.
0: Κάνα καθηγητή πανεπιστημίου, ξέρω εγώ, ούτε λόγο.
1: Καθηγητή πανεπιστημίου και δι' εκπαιδευτικό, θα τον βάλω παραδείγματο χάρη οικονομία.
0: Να όχι, να τον βάλω καλύτερα. Όχι, περιβάλλοντα.
1: Προστασία του πολίτη.
0: Ναι, προστασία του πολίτη, ωραίο. Μ' αρέσει. Άμυνα.
1: Ή άμυνα, μπράβο. Ναι, υπουργείο άμυνα. Μα δεν ξέρω, εκπαιδευτικό που έχει γυρίσει και πέντε νησιά παραδείγματο χάρη. Γενική.
0: Όσα να πλήρωσε.
1: Το κριτήριο του πρωθυπουργού πάντα είναι τέτοιο. Για του κατάλληλου άνθρωπου, κατάλληλη θέση.
0: Ανέκαθεν σε αυτή τη χώρα. Ναι.
1: Περιμένω με αγωνία παρά μας χάρη τις ανακοινώσεις. Είναι δύο και τόσο και δεν έχουν κάνει ακόμα τις ανακοινώσεις. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει βγει. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση λίγα τα λουκέτα στα πρατήρια.
0: Να.
1: Πέσανε τιμές, δηλαδή. Πού είναι, μωρέ. Εντάξει, το Ιράν-Ιράκ, εντάξει, τα βρήκαμε εκεί με τους Αμερικανούς. Αποκλειστήκανε κιόλας. Mm-hmm. Εντάξει, οι Ιρανοί, οπότε ηρεμήσαμε. Φύγανε από αυτό. Και έχουμε. Τι έχουμε. Α, Βενεζουέλα χαμούλης γίνεται.
0: Ναι. Γιατί?
1: Πάνω από 1500 νεκροί. Βρίσκουμε κάθε φορά και ένα παιδάκι ή έναν άνθρωπο ο οποίος καταφέρνει και βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια, αλλά έχουμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε Μουντιάλ, έχουμε συνέχεια στους αγώνες, έχουμε μπει στη φάση του νοκάουτ και ο Καναδάς πέταξε έξω την Νότια Αφρική, την κέρδισε στο 92.
1: Αυτά τώρα είναι, τα παρακολουθήσεις, είναι μια εξέλιξη αναμενόμενη αυτή η Καναδάς.
0: Α, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ έτσι καλώς περιμένω ένα παιχνίδι μόνο και τίποτα άλλο. Ένα θα δω μόνο, το Βραζιλία-Αργεντινή αν γίνει.
1: Α, καλά, λογικό.
0: Κάπου το βλέπουν να έρχεται.
1: Αυτό θα ήθελα
0: να έρχεται εκεί. Γιατί θα έχουμε νεκρούς, ιστορίες και όλα τα υπόλοιπα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι στη φάση των ομίλων, λέει, μέχρι τώρα, που είναι και η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ, είχαμε 72 αγώνες. Γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες που συμμετέχουν. Παρακολούθησαν, λέει, 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι σε 16 πόλεις. Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχουν, τα στατιστικά είναι ότι από τα 4.644, 549 άτομα που παρακολουθούν τους αγώνες, μέχρι 300.000 hot dog που καταναλώθηκαν. Wow. Όλοι ασχολούνται με τα hot dog, τα οποία, λέει, αν τα είχαμε βάλει σε σειρά, θα φτάνανε, θα καλύπτανε διαδρομή 45 χιλιόμετρων. Ωραίο είναι αυτό. Να κάθεσαι να βλέπεις.
1: Βρίσκουν σε αυτό το πράγμα.
0: Ποιο?
1: Το hot dog.
0: Το hot dog είναι hot dog.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να κάθεσαι να βλέπεις.
1: Βρίσκουν σε αυτό το πράγμα.
0: Ποιο?
1: Το hot dog.
0: Το hot dog είναι hot dog.

0: Άσεμα από εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί και να έχει όμως βρώμικο η Ελένη, γιατί επειδή είσαι στην Αμερική. Δεν θα είναι έτσι, ρε παιδί μου, θα είναι αποδομημένο. Γιατί και τη μόδα. Ναι. Το άκουγα κάπου χτες,
0: ναι.
1: Που λέγανε για αποδομημένα και τέτοια. Τι αποδομημένα, ρε, φέρε και το παστίτσι και να το φάει, παραφέρνεις αποδομημένο, λέει, και βλέπεις ένα μακαρόνι, ένα κομματάκι μάκρυ. Κάποιον άλλο το άκουγα και μετά.
0: Α, το άκουγες, γιατί, ναι, γιατί μετά, έφαγα, ναι, κάπου κάποια στιγμή, λέει, θα, λέει τι λέω, τι έχει το μένο. Λέει, έχει, λέει, παστίτσιο, λέει, αποδομημένο. Λέω, ενδιαφέρον θα είναι αυτό, πώς να είναι. Και μου φέρει μακαρόνια με κιμά.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Τι μου φέρνει μακαρόνια με κιμά, άνθρωπο, εγώ παστίτσιο θέλω. Πού είναι η πεσαμέλα από πάνω, να είναι αυτό. Άρε, Ελένη,
1: Ελαιόλιθος, παιδιά, πηγαίνετε και τελειώνει η ιστορία.
0: Αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, γιατί δεν έχει μείνει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. 0,5 τον δίνει,
0: ναι,
1: πλέον το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Και βέβαια λέει.
0: Η σωστή ερώτηση είναι ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εν τω μεταξύ, έκανε η Νέα Αριστερά, έκανε μήνυση στον Βελόπουλο.
0: Η Νέα Αριστερά έκανε μήνυση στον Βελόπουλο. Γιατί?
1: Ναι, γιατί έκανε μια ανάρτηση ο Βελόπουλος. Κάτι με βουλιάζουν τις βάρκες και με αυτά. Και τα πήρε η Νέα Αριστερά και έκανε ανάρτηση. Λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ, απόψε μπορείτε να δείτε Βραζιλία ή Ιαπωνία. Στις 11.30 υπάρχει Γερμανία Παραγουάη.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 4 το πρωί υπάρχει Ολλανδία Μαρόκο.
0: Αυτό θα δω.
1: Αυτά έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ. Εσύ βέβαια θα δεις.
0: 4 ώρα το πρωί δεν θα ξυπνήσω. Εγώ να
1: εσύ θα δεις τέτοιο, παιδί μου. Εσύ θα δεις Grand Hotel, γιατί έχουμε 3 τελευταία επεισόδια.
0: Τελειώνει και αυτό. Τελικά, ναι. Πολλοί κόσμοι βλέπει Grand Hotel. Δεν του το είχα.
1: Ναι, τι νομίζεις.
0: Έτσι. Δηλαδή από γνωστούς εδώ, γύρω-γύρω, δηλαδή αυτό.
1: Εντάξει, όλοι τα τελευταία επεισόδια βλέπουν. Και βέβαια τελειώνει σήμερα και αύριο και το Γιάννη Μπαμπά με τον Γιάννη Παπαδάκο και ενδεχομένως θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Παπαδάκο, με την εμπειρία του, πώς ήταν, κάπου θα τον βρούμε εδώ έτσι κι αλλιώς στην Άξο.
0: Ναι, μπορείς να μου λύσεις μια πορεία.
1: Ναι.
0: Γιατί έγινε τόσος δώρος και τόσος χαμός με το γάμο Οικονομάκου Τσερέλα?
1: Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει ειδήσεις και παράγει ειδήσεις χωρίς λόγο και αιτία.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτοί παντρεύτηκαν, το κανάνε καλά να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν το Μάιο στην Αθήνα, λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν, λέει, στην Πάρο, γιατί για να, τώρα αυτό είναι ξενόλο, να ανανεώσουν όρκους, κάτι τέτοιο, ναι, ένα αυτό, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και κάνανε ένα πάρτι, καλά κάνανε, μια χαρά, με γεια τους, με χαρά τους κτλ. Γιατί γίνεται τόσος δώρος, δεν έχω καταλάβει. Και τι φορούσε η Οικονομάκου, και πώς, τι έλεγε στα λόγια που του είπε στους όρκους και αυτά, πώς τα λένε. Και τη δηλαδή, σκούμιζε, λέει, τα δάκρυα ο Τσερέλα αυτό.
1: Ναι, και ο Μπρούνο και όλα τα σχετικά.
0: Αυτό θα έχω δει σε τίτλους, έτσι. Ναι, και τι φορούσε και, ναι, γιατί ήταν, εντάξει, έτσι και γιατί το νηφικό το άλλο ήταν έτσι και αυτό. Λέει,
1: ναι. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Τι θα δει, τι προτιμάς να δεις? Την είδηση που έχει να κάνει με την Οικονομάκου και το, πώς το λένε, το παλικάρι, το δίμετρο. Ή μια δημοσκόπηση ή μια δήλωση Μητσοτάκη ή Τσίπρα ή οτιδήποτε.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ρωτάς.
1: Οι περισσότεροι θα δουν.
0: Κοίτα, ναι, εντάξει, σωστή ερώτησή σου. Αλλά οπότε πρέπει να. Εξαρτάται στο ποιον απευθύνεσαι, με την έννοια ότι.
1: Στο
0: εγώ
1: μέσο Έλληνα
0: θα πρέπει.
1: Δεν απευθύνεσαι,
0: όχι,
1: σε ένα.
0: Ναι, αυτό
1: στο μέσο Έλληνα.
0: Θέλω να πω ότι εγώ θα πρέπει να δω το Μητσοτάκι, δυστυχώς. Που λέει
1: εσύ,
0: ο λόγος.
1: Ναι, αλλά ο μέσο Έλληνα
0: τι θα.
1: Ο μέσο Έλληνα τι θα δει. Τι θα δει, θα ακούσει τι να ακούσει. Υποσχέσεις, ιστορίες που τον εκνευρίζουν.
0: Και ανάδρομος ο Ερμής, κατάλαβες τώρα, έχουμε και αυτά. Θα περάσουμε δύσκολα κάτι ζώδια, λέει. Είναι ανάδρομος αυτό.
1: Εδώ έχουμε, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: και μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση ο κύριος Βάλης που είναι ο πρόεδρος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Το
1: βίντεο το είδε με τη Μήλο, ναι, ναι, το Σαρακίνικο το είδε. Είναι μια τουρίστρια η οποία έχει βουτήξει, και έρχονται τα κύματα και την σπρώχνουν
0: στα
1: βράχια. Τη χτυπάνε στα βράχια και... και λένε όλοι ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια σωστή προστασία. Δηλαδή, και δεν λέμε να υπάρχει προστασία σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Γιατί είναι αδύνατο να υπάρχει.
0: Σε αυτές που είναι όμως έτσι.
1: Αλλά σε αυτές που είναι πολυσύχναστες, θα πρέπει να υπάρχει προστασία.
0: Ναι.
1: Το Σαρακίνικο μπορεί να μην είναι. Να έχει ναυαγοσώστη για δικούς τους λόγους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος, γιατί είναι σχεδόν το πιο.
0: Παραλία.
1: Ναι, η πιο δημοφιλής παραλία.
0: Γιατί κακά τα ψέματα σε όλους τους.
1: Θα έπρεπε να έχει.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Ειδικά ίσως εκεί. Γιατί θεωρείται παραλία και είναι βράχος μόνο. Τι να σου πω, δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Κάνει, δηλαδή επειδή δεν έχει ξαπλώστρες, α πούμε, και τέτοια.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά είναι λίγο.
0: Και κλαμπ και μπαρ και τέτοια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το Σαρακίνικο είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Αιγαίου και πάει πάρα πολλοί κόσμος να κολυμπήσει. Και οι συνθήκες πολλές φορές είναι αντίξωες με τα βράχια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει προστασία εκεί.

0: Φυσικά θα έπρεπε. Ξέρω εγώ. Κάπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
1: Κάτσε, γιατί βλέπω τώρα μια είδηση η οποία πραγματικά είναι σοκ.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν μπορεί μια παρουσιάστρια να παίρνει 50.000 το μήνα. Μιλάμε για τέτοια χρήματα. Τώρα θα πάμε στα 5.000. Οπότε καλό θα είναι. Ναι. Και αυτό λέει με τα πολλά μηδενικά ήταν ένα λάθος που διορθώθηκε και γι' αυτό πολλά μαγαζιά οδηγήθηκαν σε λουκέτο. Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε τρελές αμοιβές. Και αυτοί που βρίσκονται τώρα στο τιμόνι των εκπομπών δεν παίρνουν τα τρελά λεφτά. Του χρόνου θα γίνουν 5.000. Οπότε εσείς οι μπροστινοί να προετοιμαστείτε για μια απότομη προσγείωση.
0: Συγγνώμη, λίγα είναι 5.000.
1: Γιατί άμα είσαι, αυτό το λέει ο Δήμος Βερίκιος, έτσι, και λέει, ρε παιδί μου, ναι, και από, και συμφώνησε και η Σταματίνα Τσιμτσέλη,
0: Τσιμτσιλή, παιδί μου,
1: η οποία
0: Τσιμτσιλή
1: δήλωσε ότι δεν ζούμε όμως και στην εποχή των παράλογων μισθών. Όντως κάποια στιγμή στην τηλεόραση τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο Alter που έκλεισε, που έδινε κάτι μισθούς με πάρα πολλά μηδενικά. Και έβγαινε μετά ο ιδιοκτήτης και έλεγε: «Με φάγανε αυτοί οι δημοσιογράφοι, με φάγανε, μου πιαν το αίμα».
0: Παλικάρι. Η Τσιμτσιλή είναι το μεταξύ είναι το χωριό μου, έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς πήγε και έβαλε ένα πιστόλι στον κρόταφο του.
0: Ναι, και να τον ξαναγκάσει.
1: Ότι αν δεν μου δώσει 50.000 το μήνα φεύγω. Ναι. Προφανώς το έκανε έμεσα. Λέγοντας ότι το απέναντι κανάλι
0: μου δίνει τόσα.
1: Μου δίνει τόσα. Εσύ τι θα δώσεις? Οπότε αυτό είναι ένας έμεσος εκβιασμός. Και είναι ένα παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, κάποιος
0: δεν όμως ο δίσαν αντικατάστατος και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι κινούν τα νήματα ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα άκρα. Πολύ φτώχεια και πολύ πλούτο. Πολύ
1: σπλούτο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι για εμάς τους δημοσιογράφους. Γιατί αστείο? Δημοσιογράφοι δεν είμαστε?
0: Ναι, όχι, το αστείο δεν πάει εκεί. Για το εκεί που το πας πάει. Περίμενε.

0: Ωραιότατα λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε ώρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε και πολλά πολιτιστικά. Να μου πεις, να μου πεις, να μου πεις. Να μου πεις, γιατί...
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραιότατα.
1: Ναι, μπαίνουμε στην τέταρτη περίοδο. Είμαστε εδώ, Κυκλάδες On Air, ραδιοφωνική Κυκλάδων 100,3. Ξέρετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μαντός στον Άρη Γενικό Δημοσλιανός. Και αφού πεταχτήκαμε για ένα λεπτό μέχρι τον Ελαιόλυθο, γιατί έπρεπε να πάρουμε δυνάμεις, να τσιμπήσουμε κάτι ένα γρήγορο εκεί. Κεφτεδάκι, μια σπανακόπιτα. Ναι, ρε παιδί μου, νοερά. Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Να κάνουμε μια σπανακοπιτούλα εκεί, ένα γρήγορο.
0: Μυρωδιές
1: απίστευτες, ναι. Λοιπόν, να κλείσω αυτό που πήγα να πω γρήγορα, λέγοντας πολύ απλά ότι οι δημοσιογράφοι, αρχικά οι αθλητικοί θα έπρεπε να, όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος Συρίγος, θα έπρεπε να αφήνουν ένα ευρώ από το μισθό τους στον Γκάλι, γιατί χάρη στον Γκάλι οι αθλητικοί
0: απέκτησαν, ρε παιδί μου,
1: οντότητα. Κυρίως οι μπασκετικοί, αλλά γενικότερα οι δημοσιογράφοι. Το 87, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη εθνική επιτυχία. Μέχρι τότε οι επιτυχίες που είχαμε ήταν αστείες. Εντάξει, κάτι ταξίδια του Παναθηναϊκού, κάτι της ΑΕΚ, κάτι του Ολυμπιακού, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν. Και το δεύτερο ήταν ότι επίσης έπρεπε να αφήσουν ένα ευρώ στον Κοσκοτά. Γιατί ο Κοσκοτάς όταν ήρθε, ανεξάρτητα αν δικά του ή όχι τα λεφτά ή οτιδήποτε μας νοιάζει, πήρε τους δημοσιογράφους από εκεί που ήταν του Κλώτσου και του Μπάτσου, με μισθούς πείνας, και τους έκανε ανθρώπους, τους έβαλε σε καλά γραφεία, τους έδειξε πώς είναι τα γραφεία σε μια μεγάλη πόλη, δηλαδή του εξωτερικού, πώς είναι σοβαρές εταιρείες, τι αμοιβές πρέπει να παίρνουν, καλά λεφτά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τους είπε: εδώ είναι λεφτά, εδώ θα παίρνετε λεφτά, θα κάνετε. Μέχρι τότε οι δημοσιογράφοι, οπουδήποτε και αν δουλεύανε, λεφτά δεν παίρνανε. Μετά βέβαια έγινε το πανηγύρι της αρκούδας. Αλλά οι δύο άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν, μάλλον έβαλαν τα θεμέλια για να μπορούν οι δημοσιογράφοι σήμερα να υπάρχουν κάπου, ήταν αυτοί.
0: Μάλιστα. Πολλές εκδηλώσεις έχουμε, πολλές εκδηλώσεις. Αρκετές θα έλεγα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και μία από αυτές είναι στη Βήλο. Έτσι. Είναι εκπληκτικό αυτό που θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη, 1η και 2 του μήνα, στο Ιερό Νησί, που θα μετατραπεί σε φυσική σκηνή για την παράσταση Δήλος, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026, του Υπουργείου Πολιτισμού είναι. Πρόκειται για μία πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική, αξιοποιώντας τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης, το τοπίο, το φως, τη θάλασσα και τα μνημεία της Δήλου βεβαίως. Δεν λειτουργούν απλά ως σκηνικό, αλλά γίνονται ενεργά στοιχεία της παράστασης, δημιουργώντας μία εμπειρία που συνδέει το σύγχρονο άνθρωπο με τη μνήμη, τη γλώσσα και την ιστορία του τόπου. Να πούμε κάποια ονόματα. Την δραματουργία και τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Αλέξανδρος Αβρανάς και ο Χάρης Φραγκούλης, ενώ επί σκηνής συναντώνται η Μαρίνα Καλογύρου και οι String Demons, οι οποίοι με την ζωντανή μουσική τους συνοδεύουν αυτή τη διαδρομή ανάμεσα στο λόγο, την κίνηση και τον ήχο.
1: String Demons είναι φοβεροί.
0: Ναι. Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τη μοναδική σχέση της Δήλου με το χρόνο, τη γλώσσα και τον άνθρωπο, μετατρέποντας τον αρχαιολογικό χώρο σε τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης. Mm-hmm. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία εδώ για ενδυματολογική επιμέλεια που είναι της Αλεξίας Κυρμίτση, ο Γιώργος Χατζηπολυχρόνης στην ηχοληψία και ούτω καθεξής. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 6 και 4, θα έχει διάρκεια 50 λεπτά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το κόστος καλύπτεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ οι επισκέπτες θα καταβάλουν μόνο το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, το οποίο έρχεται στα 20 ευρώ ένα άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η προκράτηση, όπως καταλαβαίνεις, είναι υποχρεωτική, γιατί είναι συγκεκριμένες θέσεις. Παρέχεται ακτοπλοϊκή δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Δήλο, με την επίδειξη της κράτησης για την παράσταση.
1: Μάλιστα.
0: Η αναχώρηση από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου από τα Δηλιανά έχει προγραμματιστεί στις 5, ενώ η επιστροφή από τη Δήλο θα πραγματοποιηθεί στις 8. Και η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται στα 30 με 40 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αυτά τα σπουδαία. Θα είναι, εκπληκτικό θα είναι αυτό.
1: Εννοείται. Να. Λοιπόν, να πούμε ότι την Τετάρτη θα κάνουμε εκπομπή, γιατί στις 12 η ώρα υπάρχει ειδική συνεδρίαση του Δήμου Νάξου για εκλογές Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής. Μάλιστα ήρθε διορθωτικό, γιατί έγινε και ένα ψηλό αστείο το βράδυ της λογοδοσίας της Παρασκευής, όπου στην πρόσκληση ανέφεραν ότι 2020. Η διάρκεια της θητείας είναι μέχρι το 2029. Οπότε σήμερα ήρθε διορθωτικό. περιστατικό για να πούνε ότι αυτό είναι μέχρι το 28. Αυτό είναι το ένα. Να πούμε ότι αύριο όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε, και καλό θα είναι να είναι όσοι γίνεται περισσότεροι, μπορούμε να πάμε μέχρι το Αθροθέατρο του Φιλωτίου, όπου έχει την πρώτη ουσιαστικά θεατρική παράσταση για την νέα χρονιά. Όχι, δεν είναι η πρώτη, γιατί είχε το Σαββατοκύριακο τα πολιτιστικά με τα Γιάννενα και τα αξιοπατήματα και αυτό τη συνύπαρξη. Έχουμε θεατρική παράσταση με τον Ελευθέρη Ελευθερίου και τον Αντώνη τον Κρόμπα.
0: Ναι.
1: Το Σύμφωνο Επιβίωσης. Εντάξει, τώρα τι να πούμε τώρα για τον Ελευθέρη και τον Αντώνη. Εντάξει, τους ξέρουμε. Νομίζω είναι, ναι, είναι από τα παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και κάθε παράστασή τους είναι.
0: Και τιμούν την άξο συνεχώς, έτσι.
1: Ναι, ανεξάρτητα ή όχι. Να πούμε ότι τον Ιούλιο υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Αμοργάλ, θα την πούμε τις επόμενες ημέρες. Τι άλλο υπήρχε, ήθελα να σας πω. Α, έχει διακοπή ρεύματος και αυτό είναι. Α,
0: για
1: πες,
0: ναι.
1: Έχει, σήμερα είχε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, αλλά έχει και αύριο. Και προσπαθώ να τη βρω τώρα για να σας την μεταφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντική, αλλά από εδώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να βάλω κάτι.
0: Μέχρι να βρεις εσύ το, αυτό, τη διακοπή ρεύματος, σφουγγάτο με κολοκύθι, πατάτες και μυρωδικά. Σφουγγάτο. Το σφουγγίζεις στην οσφουγγάτο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Η ομελέτα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι η εποχή της ομελέτας τώρα και με διάφορες έτσι παραλλαγές.
1: Είναι τροφική για να μπορεί να.
0: Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα βουλάκια ξέρουμε που θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα ξέρουμε που θα τα βρούμε. Οπότε μια ομελέτα έτσι για μεσημεριανό νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Είναι από τα καλά φαγητά, τα καλοκαιρινά. Καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο θα έλεγα. Απλά ρε παιδί μου το κολοκυθάκι το βρίσκει τώρα, την ντοματούλα.
1: Η ομελέτα νομίζω ότι την τρως οποιαδήποτε στιγμή την απολαμβάνει.
0: Αρκεί να έχεις καλά αυγά. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς καλά αυγά έχουμε, οπότε ομελέτα. Μια χαρά. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: κάνουμε και τις προτάσεις μας.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, την Τρίτη, λοιπόν, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, έχει διακοπή ρεύματος στο Χαλκί και. Ναι, κοντά στο σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης.
0: Ναι.
1: Χαλκί και έξοδος λίγο είναι προς το.
0: Προς το Φιλότη, προς Μονή.
1: Προς Μονή είναι. Καλό ξύλο και μολύ, Μονή. Οπότε. Οπότε τώρα αν δεν είστε και πολύ κοντά και είστε λίγο παραπέρα, μην αχωθείτε, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί δεν υπάρχει κανένα μυρογνωμόνιο που λέει ξέρεις πως είναι
0: μπορεί
1: ακριβώς
0: να γίνει,
1: εκεί.
0: Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Ναι, μπορεί να είναι λίγο μέσα. Πιο πέρα, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι γενικά για 9 με 12 πάντως να υπάρχει διακοπή ρεύματος εκεί στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε πολλές φωτιές το Σαββατοκύριακο πάλι. Και το αστείο της ιστορίας είναι και προσπαθούν τώρα εδώ να το. Δεν ξέρω ότι βγαίνει η πυροσβεστική και γενικότερα η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς δίνουμε, βάζουμε πρόστιμα, βάζουμε το ένα προς το άλλο. Πάντως συνελήφθησαν πάλι χθες άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μπάρμπεκιου, είχαν βγει να ψήσουν.
0: Μυαλό δεν βάζουμε.
1: Μήπως θα έπρεπε τα πρόστιμα να είναι λίγο μεγαλύτερα. Δηλαδή, λένε τώρα οι πυροσβέστες ότι έχουμε επιβάλει, λέει, διοικητικά πρόστιμα ύψους μισό εκατομμύριο δολαρίου μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 26. Ναι, αλλά αν έχει πληρώσει ή αν έχουν μπει τέτοια πρόστιμα και δεν μειώνεται η όλη κατάσταση, τότε υπάρχει ένα θέμα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι αφού δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς πρέπει να πέφτουν πρόστιμα. Και τα πρόστιμα πρέπει να πέφτουν όμως και να πληρώνονται κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς δεν βλέπω φως. Σε όλους τους τομείς, έτσι. Ναι. Σε όλους τους τομείς, δεν γίνεται αλλιώς. Παράβαση στο δρόμο, πρόστιμο. Βάζεις φωτιά. Εδώ οι άλλοι λέει δεν τα. Με νευρίασαν.
1: Σακώθηκαν τα παιδιά μου και με νευρίασαν και έβαλα φωτιά.
0: Νευρίασαν, λέει τα παιδιά, λέει και έβαλα φωτιά. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, οκ, κάτσε. Οπ. Εν τω μεταξύ, αυτή η βιωτεία φέτος, έλεος πια.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο πράγμα.
1: Καταλαβαίνει. Εκεί, φωτιές, εκεί. Έλα, αστείο είναι. Προς Θεού.
0: Καθόλου ωραίο πράγμα.
1: Προς Θεού. Λοιπόν, ορίστε.
0: Τι.
1: Παγώνουν για 2 μήνες οι μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών. Και έρχεται νέα αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα το Σεπτέμβριο.
0: Κάτσε, τι είναι παγό. Α, θα μείνουν εκεί δηλαδή οι μειωμένες.
1: Ναι, εκεί οι μειωμένες που τις νιώθεις.
0: Και από Σεπτέμβριο θα τις δεις να κατηφορίζουν κι άλλο οι τιμές.
1: Κι άλλο, ναι.
0: Δηλαδή πω λεφτά που θα βάλουν αποταμίευση, παιδί μου. Ήξερε τι έλεγε ο Στουρνάρας. Ήξερε τι έλεγε από την αποταμίευση. Πρέπει να κάνετε ασφάλεια, να αυτόσετε τα αυτά. Ήξερε τι έλεγε ο Στουρνάρας. Τα ξέρε όλα αυτά. Γι' αυτό τα έλεγε. Αμέσως να το κατηγορήσετε όλοι σας.
1: Αδελφές δολοφόνησαν άγρια μητέρα 5 παιδιών, ναι, και γελούσαν όταν συνελήφθησαν.
0: Το είδα και αυτό, δυστυχώς.
1: Ναι, δηλαδή τώρα περίμενε. Αδελφές δολοφόνησαν άγρια μητέρα 5 παιδιών.
0: Ναι. Δολοφόνησαν μία μητέρα 5 παιδιών.
1: Ναι. Ήταν άγρια η μητέρα.
0: Έτσι όπως το διάβασες, μπορώ να το.
1: Ναι, γιατί δεν έχει κόμμα πουθενά. Αδελφές δολοφόνησαν άγρια μητέρα 5 παιδιών
0: τώρα?
1: Και γελούσαν όταν συνελήφθησαν.
0: Εσύ μου, εσύ μου το λες αυτό.
1: Ναι, εγώ το λέω.
0: Εντάξει, okay.
1: Και δεν τον έχω βάλει εγώ το τίτλο.
0: Εσύ μου το λες αυτό. Εν τω μεταξύ και κάτι άλλο είδα που με συγκλώνησε. Στην Κύπρο που πέθαναν δύο παιδάκια μέσα στο αυτοκίνητο, mm-hmm, από τη ζέστη.
1: Στην Κύπρο, Γαλλία ήταν με το κιλό. Ναι,
0: ναι. Καλά στη Γαλλία. Ναι, πέθαναν γιατί τα άφησαν εγώ.
1: Τα άφησαν εγώ, ναι. Ναι.
0: Δεν τα άφησαν. Μπήκαν με κάποιο τρόπο μέσα στο. Είχαν φύγει, λέει, γιατί δεν ξέρω για τις δουλειές τους και αυτά. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Κλειδώθηκαν μέσα. Δεν μπορούσαν να βγουν.
1: Δεν έκανε αυτόματο. Κλειδώνει με το παραμικρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι θέμα. Λέγοντας για παιδιά, είναι μια είδηση που σου είπα το πρωί και ήταν. Όποιο χαρακτηρισμό και να δώσεις πραγματικά τρελαίνεσαι. Στην Αμερική συνελήφθησαν οι γονείς δύο παιδιών. Το ένα πέθανε 7 χρονών 116 κιλά. 116 κιλά 7 χρονών. 7 χρονών 116 κιλά το παιδί. Και το δεύτερο παιδί ήταν κορίτσι 5 ετών, το οποίο βρέθηκε σε άθλια κατάσταση. Οι γονείς, δεν ξέρω τι γονείς είναι αυτοί, αλλά και κινδυνεύουν με εκτέλεση, γιατί θα πάνε για κακουργηματικά και όλα τα σχετικά. Τα παιδιά ήταν, λέει, δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό.
0: Ήταν σε άθλια κατάσταση.
1: Ναι, δύο αδέλφια.
0: Αδέλφια.
1: Αγοράκι, κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: 5 χρονών το κοριτσάκι και 7 το αγοράκι. Ήταν σε ένα σπίτι, λέει, το οποίο δεν μπορούσε καν να μετακινηθεί από όλα αυτά τα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα. Και δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό, δεν είχε δει ποτέ γιατρό στα παιδιά. Ναι, και το ένα πέθανε από πρόβλημα καρδιάς, όμως 116 χρονών.
0: Και σε 7 ετών.
1: Ναι,
0: ναι, αν δίκαινε, πρέπει κάποιος ειδικός να το παρακολουθεί το παιδί, γιατί δεν είναι δυνατόν, κάτι πρέπει να.
1: Και το κοριτσάκι.
0: Το θέμα, ναι. Αλλά αν μου λες τώρα ότι δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό.
1: Δεν πάει ποτέ, ποτέ, ναι.
0: Συγγνώμη, βλέπεις το παιδί να γίνεται 116 κιλά και δεν το πας σε γιατρό.
1: Στα 50 πρέπει να το πας,
0: ναι,
1: στο γιατρό,
0: όταν
1: και
0: είναι 7
1: στα 116.
0: Ναι. Ναι, και το κοριτσάκι.
1: Το κοριτσάκι ήταν σε κατάσταση, πώς ήταν. Αυτά τα παιδιά που τα βρίσκουν σε κάτι υπόγεια που δεν έχουν δει ποτέ άνθρωπο, που δεν ξέρουν να μιλάνε, δεν ξέρουν να αυτόν και αυτά. Ναι. Τώρα τι να πω, Αμερικανοί.
0: Εντάξει,
1: υπάρχουν κάποιες χώρες, υπάρχει ένας πολιτισμός που είναι λίγο παράξενο, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ενώ όλοι ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με την όλη εικόνα του θόλου και την Ευρώπη που ψήνεται. Είναι το πιο ακραίο καλοκαίρι που βιώνουν, δυτικά στη Δυτική Ευρώπη.
0: Αποκλιμακώνεται βέβαια αυτό, γιατί έχει,
1: ναι, αλλά
0: αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έχουν όμως μετράνε πάρα πολλές απώλειες.
1: Ναι, θερμοκρασίες λέμε μέχρι και 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό.
0: Ναι. Εδώ σε όλες αυτές τις χώρες. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αφού είπαμε, 16 βαθμοί
0: και
1: πάνω από το φυσιολογικό.
0: Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Πρώτον, γιατί δεν το έχουν συνηθίσει, δεν το έχουν μάθει όλο αυτό. Το 40 για μας είναι κάτι που, οκ, okay, λες 40 βαθμοί Κελσίου. Το έχουμε ζήσει άπειρες φορές. Αλλά εκεί πέφτουν μέσα στο Σικουάνα. Παθαίνουν θερμοπληξία. Δεν τα έχουν συνηθίσει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι.
1: Με τη μέση θερμοκρασία, λέει, από τους 30 μετεωρολογικούς σταθμούς της Γαλλίας να είναι στους 29 βαθμούς, στο Παρίσι ήταν 42.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη νύχτα, λέει, δεν έπεσε κάτω από τους 22 βαθμούς. Οπότε τρία πυρηνικά εργοστάσια έκλεισαν λόγω ακραία ζέστη. Το διδακτικό προσωπικό τη χώρα απεργεί διαμαρτυρόμενο για παράδειγμα στις συνθήκες εργασίας. Στη Γερμανία μία από τα ίδια. Δεν πέφτει, λέει, ποτέ κάτω από τους 27 βαθμούς. Στο Λουξεμβούργο 39 βαθμούς, υψηλότερη στην ιστορία. Τα σαραντάρια στην Ιταλία ήταν φυσιολογικά. Το χειρότερο είναι ότι και στη νύχτα. Τη νύχτα δεν πέφτει η θερμοκρασία. Είναι οριακά στους 30 βαθμούς.
0: Πέφτει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τον αέρα. Μιλάω τώρα για την πολιτική προστασία και για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Όμως μέσα στην εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, θα ανέβει η θερμοκρασία και εδώ στην Άξο. Λέει, δεν θα έρθει προς τα μας αυτός ο καύσωνας, σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Όμως μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά. Δηλαδή, βλέπω την Παρασκευή 35 για την Άξο.
1: Ωραία.
0: Όχι αίσθηση, 35 να γράφει το θερμόμετρο. Η αίσθηση θα είναι προφανώς για περισσότερο. Οπότε θα το πλησιάσουμε το 40. 37 θα είναι σίγουρα μέσα στο νερό. Και επίσης να πω ότι παρόλο που μπορεί να πέφτει λίγο η ένταση των βορείων ανέμων, δηλαδή σήμερα είναι, εντάξει, τώρα προς το παρόν είναι 5, μετά θα γίνει 4, αύριο καλύτερα τα πράγματα 4, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε. Τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας είναι συνέχεια σε περιπολίες.
1: Ναι, χτες ήταν σε περιπολία. Ναι.
0: Κατεβαίνουν κάτω στο Αλικό, από εκεί σε αυτή την περιοχή, γενικά σε όλη την Άξο. Χωρίζονται σε ομάδες και κάνουν περιπολίες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δηλαδή, αν τυχόν και κάτι, τουλάχιστον να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Και να τους ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά, γιατί προσωπικός τους χρόνος είναι αυτός. Το κάνουν επειδή το γουστάρουν τα παιδιά, να τα λέμε αυτά.
1: Αυτά είναι θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν παίρνουν και ένα ευχαριστώ, όχι τίποτα άλλο. Και μετά θεωρούν ότι επειδή το κάνανε μια φορά ή επειδή είναι εθελοντές, πρέπει να είναι και υπάλληλοι κανονικοί. Ναι, εντάξει.
0: Εμείς το λέμε το ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω αν αρκεί αυτό το ευχαριστώ το δικό μας. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα εθελοντισμός και πολιτική προστασία στην Άξο γενικότερα. Για να ξεκινήσουμε και λίγο και από το κτίριό τους, εκεί που στεγάζονται, γιατί όποτε περνάω απ' έξω και το βλέπω, λέω.
1: Τι, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έπεσε ποτέ, είναι αντισημικό. Είναι όλα αυτά. Εντάξει, αντισημικό.
0: Πολιτική προστασία. Λες πολιτική προστασία και βλέπεις αυτό το κτίριο απ' έξω. Έλα τώρα, παιδιά, μην τρελαθούμε. Jamba juice, yeah, we back on the road, they jumping off no parachute, yeah, shorty in the back, she say she working on the blues, yeah, ain't by the book, yeah. Διαρρώνεται σχολική εορτή 11 του Νοέμβρη, αλλά είναι με προεδρικό διάταγμα, αλλά έχει να κάνει με την Καστοριά. Απλά το είδα και μου άρεσε και τελικά μπήκα μέσα και ήταν, νομίζω ότι είναι για όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο για την Καστοριά, λόγω του πολέμου, το απελευθερωτικό του 1912. Και γίνεται τώρα αυτή η εκδήλωση. Ενώ ένας παίκτης του Ατρομήτου δεν αισθάνεται πάρα πολύ καλά, γιατί όλη η οικογένειά του βρέθηκε νεκρή στα... Συντρίμια της Βενεζουέλας. Πω, Χριστέ μου, το είδα αυτό το πρωί και να τελειώσω.
1: Ο Λούκα Τρέχο.

0: που μιλάμε για θέματα με πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει λέει ένα πλωτό τείχος στην Κίνα, νομίζω κάπου εκεί, στον Ελληνικό, που λειτουργεί σαν τον τυφώνα, αυτό το πλοίο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, και μπορεί να μαζεύει ό,τι πλαστικό υπάρχει σε τρελούς ρυθμούς. Φτάνει λέει να μαζεύει ένα γήπεδο περίπου σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα γήπεδο είναι 100 επί 100, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Παρ' όλα αυτά τα φτιάχνουν. Τυχεροί είμαστε πάντα. Παγώνει για 2 μήνες σημειωμένες τιμές. Άρε τυχεροί που είμαστε.
1: Ευνίδιος θάνατος 41 ετών κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή στη Σούγια, στα Χανιά, σε κατάλημα. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας Καντάνου με ασθενοφόρο να σπέβει στο σημείο. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατό της. Αναμένεται να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Και εξέφρασε και τη βαθιά του θλίψη ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, γιατί η κοπέλα ήταν κόρη του πρώην Προέδρου του Ναυτικού Όμιλου Χανίων και αδελφή του προπονητή του ομίλου.

0: Συγγνώμη, για να καταλάβω, εσύ επειδή έχεις μια καλύτερη εικόνα από τα σούπερ μάρκετ σχέση με εμένα που εγώ απλά μπαίνω, φεύγω και αυτά.
1: Και εγώ μπαίνω, φεύγω και αυτά.
0: Ναι. Λέει 2000 κωδικοί θα μείνουν παγωμένοι για 2 μήνες.
1: Ναι, δεν θα έχουν αύξηση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρουν αύξηση.
0: Ναι, τι σημαίνει 2000 κωδικοί.
1: Προϊόντα, κωδικοί.
0: Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ένα σαμπουάν
1: ναι.
0: είναι...
1: Ένα σαμπουάν μια συγκεκριμένη μάρκα είναι ένα κωδικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ όμως έχεις 50 σαμπουάν.
1: Ναι.
0: Άρα το ένα θα είναι παγωμένο.
1: Θα είναι, ναι, προφανώς. Ό,τι αναλογείται.
0: Τα άλλα 49 ναι. θα είναι ελεύθερα να κινηθούν όπως θέλουν.
1: Έχει να κάνει και με τις εταιρείες προφανώς.
0: Ναι, εντάξει, για να καταλάβω, δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι. Έτσι. Δηλαδή το ένα από τα 50 σαμπουάν θα μείνει παγωμένο. Τα άλλα 49 θα μπορούν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν όπως θέλουν. Εντάξει, τώρα είναι.
1: Καλύτερα να έχεις όμως. Δηλαδή τώρα δεν είμαι σίγουρη για το αν ο κωδικός είναι εταιρεία και προϊόν ή αν είναι μόνο προϊόν. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Χίλιες φορές να είναι εταιρεία και προϊόν. Έτσι, για να μπορείς να βρεις σε όλες τις εταιρείες κάποια φθηνά τέλος πάντων ή παγωμένα τέλος πάντων προϊόντα.
0: Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει, και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Okay.
0: Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με χαροποιεί το γεγονός, οι ειδήσεις του στυλ παγώνουμε τις τιμές, δεν αυξάνονται. Αυτό δεν το θεωρώ επιτυχία. Θεωρώ επιτυχία, μειώνουμε τις τιμές. Διότι οι τιμές είναι ήδη υψηλά. Έτσι. Δηλαδή, μη μου δίνεις ως επιτυχία το γεγονός ότι παγώνεις τις τιμές και δεν πρόκειται να τις αυξήσεις άλλο. Είναι ήδη δυσβάστακτο το κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Και για τον επισκέπτη, γιατί μιλάμε για σούπερ μάρκετ που κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί επισκέπτες στα σούπερ μάρκετ πάνε.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι επιτυχία το να λες ότι παγώνω τις τιμές. Επιτυχία είναι να πεις τις μειώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όπως λέει και ένας, δηλαδή εδώ θέλει να μας πει ότι θα μείνουν σταθερές οι μειωμένες τιμές στο μοσχάρι πάνω από τα 18 ευρώ το κιλό, ενώ πριν από 2 χρόνια πουλιόταν 8 ευρώ το κιλό.
1: Αυτό που είπα πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι ήδη αυξημένες οι τιμές, οπότε δεν είναι επιτυχία να τις παγώσεις. Το 18 ευρώ δεν είναι επιτυχία. Το επιτυχία θα ήταν να μου πεις το πάω ξανά στα 8. Αυτό. Αλλά δεν. Δεν.
0: Έλα, μη λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή και μεσημέρι τώρα πάθουμε και τίποτα.
1: Ανέκοδο το ήταν αυτό, όπως καταλάβατε
0: αυτό,
1: όλοι σας.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι λέω και καλά ανέκοδο. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε.
0: Ναι, φεύγουμε.
1: Ξεχάστηκα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έλα, πάμε.
0: Έλα, γεια, γεια, γεια.
1: Σιγά, δεν είπαμε, όχι και έτσι.
0: Α, δεν είναι έτσι.
1: Ελαιόλιθος.
0: Μα εκεί έλεγα ότι θα πηγαίναμε. Γι' αυτό είπα, έλα, πάμε.
1: Την Παρασκευή έχει και live, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν μπορείτε να πάτε σήμερα, δεν μπορείτε να πάτε αύριο, δεν ξέρω τι.
0: Να πάτε σίγουρα την Παρασκευή.
1: Προγραμματίστε το για την Παρασκευή, διότι έχουμε και γλέντια. Α, είδα και άκουσα στο live τη Παρασκευή. Είχε με βιολί και με λαούτο σκοπό δικόνε μα.
0: Α.
1: Του τσάμικου ο σκοπός δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να είμαι εγώ. Να φέρω μια στροφή, μια γυροβολιά.
0: Γυροβολιές, γυροβολιές, γυροβολιές.
1: Αυτά.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, για φαγητό, για μουσική, για κοκτέιλ, για ωραία παρέα, για ωραία ατμόσφαιρα, για ωραία θέα. Τα πάντα όλα θα τα βρείτε στο
0: βιβλίο. Και κάπου εκεί μπορεί να βρείτε και εμάς.
1: Εννοείται.
0: Ας πούμε ένα γεια, ένα αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Πέτρους και Παύλους που γιορτάζανε. Αύριο γιορτάζουν οι Απόστολοι. Και την.
1: Μεθαύριο
0: να γίνουν αργύρια και μεγάλο πανηγύρι στα Θολάρια και γενικότερα σε όλη την. Και στην Άξο έχει μεγάλο πανηγύρι. Οπότε ναι, είναι σημαντικό.
1: Γιατροί, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοσμάς και Δαμιανός.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή
0: να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρουιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
11: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Κασπία θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη λεκάνη στον κόσμο, συρρυκνώνεται σε τέτοιο βαθμό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως μια σταθερή και ανησυχητική υποχώρηση. Για δεκαετίες, επιστήμονες και κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οι μεταβολές στη στάθμη της Κασπίας θάλασσας αποτελούσαν μέρος της φυσικής μεταβλητότητας της λεκάνης. Η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και έπεφτε κατά περιόδους. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς η σημερινή υποχώρηση οφείλεται ολοένα και περισσότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή φραγμάτων και η εκτροπή ποταμών, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 5 χωρών που βρέχονται από την Κασπία, του Ιράν, της Ρωσίας, του Τουρκμενιστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν. Συνδυάζοντας δορυφορικές παρατηρήσεις με υδρολογικά δεδομένα από ποτάμια και στις 5 χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισρωή νερού στην Κασπία θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το βασικό αίτιο δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, στη λεκάνη του ποταμού Βόλγα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 80% του νερού που καταλήγει στην Κασπία, οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς. Το φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Βόλγας έχει τροποποιηθεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες μέσω φραγμάτων, ταμιευτήρων, αρδευτικών έργων, βιομηχανικής κατανάλωσης και συστημάτων πλοήγησης, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά η φυσική του ροή.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1921, αρχίζει η μεγάλη θερινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη του Εσκισεχήρ. 1951, πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου Εμίλιος Βεάκης. 1963, το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me to You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ. 1994, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει εν μέρη την Ελλάδα στην υπόθεση του εμπάργκο κατά των Σκοπίων. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στο τροχαίο της Φιλοθέης, μίλησε για τα καλούπια που δεν μπαίνει και αποθέωσε την Δέσποινα Βανδύ. Απαντώντας στην έντονη κριτική και στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη συμπεριφορά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ξεκαθάρισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αρνείται να μπει σε καλούπια για να γίνει αρεστός. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία, τόνισε ο ηθοποιός. Το πιο ουσιαστικό και συγκινητικό κομμάτι της εξομολόγησής του όμως αφορούσε τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδύ. Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του Greece Next Top Model, προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο reality μόδας. Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του reality, όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής. Η μεγάλη φετινή αλλαγή σχετίζεται με την Μπέτι Μαγκύρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη σκηνική παρουσία.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στη διαδικασία να επαναστατήσεις απέναντι σε καταστάσεις και ανθρώπους που σε καταπιέζουν και σε αναγκάζουν να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βρουν προσανατολισμένο προς καταστάσεις στη ζωή σου που έχουν τελματώσει και αποφασίζεις να κάνεις κάτι ώστε να κινητοποιηθούν. Ένα θέμα που είναι αρκετά πιθανό να σε απασχολεί αυτή την περίοδο είναι το σπίτι σου, αφού αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μοιάζει με την ευκαιρία σου να αποδράσεις από μια ανιαρή καθημερινότητα. Αυτό μπορεί να σε φέρνει μπροστά σε μια πρόκληση που δεν μπορείς να αγνοήσεις, σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις μια ευκαιρία που ενδέχεται να σε βάλει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με ανθρώπους και καταστάσεις που έχεις αφήσει στην άκρη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν ήσουν έτοιμη να τις αντιμετωπίσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις πάνω σε καταστάσεις που παίζουν με τις αντοχές σου. Από την άλλη πλευρά μπορείς να αισθανθείς πως ανοίγεται ένας νέος δρόμος μπροστά σου και πως είσαι σε θέση να τολμήσεις. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και να σε βάλει στη διαδικασία να εξετάσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να αναλάβεις ευθύνες στις πλάτες σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εκκρεμότητες στον εργασιακό χώρο, τις οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις με προσοχή και πειθαρχία. Σκορπιός. Τα άστρα είναι πιθανόν να σε βάλουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν σκέψεις σου που δεν έχεις εκφράσει, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί παρερμηνίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να έχει δύο πρόσωπα για σένα. Μπορεί να αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή ανατροπές σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και να προσπαθείς να βελτιώσεις μερικές καταστάσεις με κινήσεις που θα έπρεπε να έχεις κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ από την άλλη κάτι αποκτά ενδιαφέρον στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος, καθώς προσπαθείς να κλείσεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με ζητήματα της επαγγελματικής σου πραγματικότητας. Να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να λύσεις ζητήματα που σε κρατούν δέσμια μιας καθημερινότητας που θέλεις να αλλάξεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με ξαφνικές αλλαγές που αφορούν τον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού σου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
5: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
4: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
5: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αντιβραδιές που πέρασαν και όσα ξέρω ξέχασα για να σε καταλάβω. Συμπέρασμα να βγάλω, μα τέρμα.

έχανα με σένα στην πορεία παλιά μου ιστορία.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1921, αρχίζει η μεγάλη θερινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη του Εσκισεχήρ. 1951, πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου Εμίλιος Βεάκης. 1963, το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me to You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ. 1994, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει εν μέρη την Ελλάδα στην υπόθεση του εμπάργο κατά των Σκοπίων. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
8: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
7: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντον Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βουλγαροί. 8η ημέρα στο Άπελντον για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέικομ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Έλμιν Ράστοντερ, ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Augsburg. Η μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού Extreme Arnor Sigurdsson ανακοίνωσε η Καλαμάτα που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στη διαδικασία να επαναστατήσεις απέναντι σε καταστάσεις και ανθρώπους που σε καταπιέζουν και σε αναγκάζουν να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βρουν προσανατολισμένο προς καταστάσεις στη ζωή σου που έχουν τελματώσει και αποφασίζεις να κάνεις κάτι ώστε να κινητοποιηθούν. Ένα θέμα που είναι αρκετά πιθανό να σε απασχολεί αυτή την περίοδο είναι το σπίτι σου, αφού αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μοιάζει με την ευκαιρία σου να αποδράσεις από μια ανιαρή καθημερινότητα. Αυτό μπορεί να σε φέρνει μπροστά σε μια πρόκληση που δεν μπορείς να αγνοήσεις, σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις μια ευκαιρία που ενδέχεται να σε βάλει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με ανθρώπους και καταστάσεις που έχεις αφήσει στην άκρη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν ήσουν έτοιμη να τις αντιμετωπίσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις πάνω σε καταστάσεις που παίζουν με τις αντοχές σου. Από την άλλη πλευρά μπορείς να αισθανθείς πως ανοίγεται ένας νέος δρόμος μπροστά σου και πως είσαι σε θέση να τολμήσεις. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και να σε βάλει στη διαδικασία να εξετάσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να αναλάβεις ευθύνες στις πλάτες σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εκκρεμότητες στον εργασιακό χώρο, τις οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις με προσοχή και πειθαρχία. Σκορπιός. Τα άστρα είναι πιθανόν να σε βάλουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν σκέψεις σου που δεν έχεις εκφράσει, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί παρερμηνίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να έχει δύο πρόσωπα για σένα. Μπορεί να αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή ανατροπές σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και να προσπαθείς να βελτιώσεις μερικές καταστάσεις με κινήσεις που θα έπρεπε να έχεις κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ από την άλλη κάτι αποκτά ενδιαφέρον στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος, καθώς προσπαθείς να κλείσεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με ζητήματα της επαγγελματικής σου πραγματικότητας. Να σε βάζεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις να λύσεις ζητήματα που σε κρατούν δέσμια μιας καθημερινότητας που θέλεις να αλλάξεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με ξαφνικές αλλαγές που αφορούν τον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στο τροχαίο της Φιλοθέης, μίλησε για τα καλούπια που δεν μπαίνει και αποθέωσε την Δέσποινα Βανδύ. Απαντώντας στην έντονη κριτική και στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη συμπεριφορά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ξεκαθάρισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αρνείται να μπει σε καλούπια για να γίνει αρεστός. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία, τόνισε ο ηθοποιός. Το πιο ουσιαστικό και συγκινητικό κομμάτι της εξομολόγησής του όμως αφορούσε τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδύ. Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του Greece Next Top Model, προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο reality μόδας. Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του reality, όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής. Η μεγάλη φετινή αλλαγή σχετίζεται με την Μπέτι Μαγκύρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη σκηνική παρουσία.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Κασπία θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη λεκάνη στον κόσμο, συρρυκνώνεται σε τέτοιο βαθμό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως μια σταθερή και ανησυχητική υποχώρηση. Για δεκαετίες, επιστήμονες και κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οι μεταβολές στη στάθμη της Κασπίας θάλασσας αποτελούσαν μέρος της φυσικής μεταβλητότητας της λεκάνης. Η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και έπεφτε κατά περιόδους. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς η σημερινή υποχώρηση οφείλεται ολοένα και περισσότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή φραγμάτων και η εκτροπή ποταμών, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 5 χωρών που βρέχονται από την Κασπία, του Ιράν, της Ρωσίας, του Τουρκμενιστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν. Συνδυάζοντας δορυφορικές παρατηρήσεις με υδρολογικά δεδομένα από ποτάμια και στις 5 χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισρωή νερού στην Κασπία θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το βασικό αιτίο δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, στη λεκάνη του ποταμού Βόλγα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 80% του νερού που καταλήγει στην Κασπία, οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς. Το φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Βόλγας έχει τροποποιηθεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες μέσω φραγμάτων, ταμιευτήρων, αρδευτικών έργων, βιομηχανικής κατανάλωσης και συστημάτων πλοήγησης, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά η φυσική του ροή.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
5: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
8: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
7: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
8: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στον νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο, ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, να πιάσεις τη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
6: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
5: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
6: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου,

0: χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντον Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βουλγαροί. 8η ημέρα στο Άπελντον για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέικομ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Έλμιν Ράστοντερ, ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Augsburg. Η μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού Extreme Arnor Sigurdsson ανακοίνωσε η Καλαμάτα που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στη διαδικασία να επαναστατήσεις απέναντι σε καταστάσεις και ανθρώπους που σε καταπιέζουν και σε αναγκάζουν να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βρουν προσανατολισμένο προς καταστάσεις στη ζωή σου που έχουν τελματώσει και αποφασίζεις να κάνεις κάτι ώστε να κινητοποιηθούν. Ένα θέμα που είναι αρκετά πιθανό να σε απασχολεί αυτή την περίοδο είναι το σπίτι σου, αφού αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μοιάζει με την ευκαιρία σου να αποδράσεις από μια ανιαρή καθημερινότητα. Αυτό μπορεί να σε φέρνει μπροστά σε μια πρόκληση που δεν μπορείς να αγνοήσεις, σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις μια ευκαιρία που ενδέχεται να σε βάλει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με ανθρώπους και καταστάσεις που έχεις αφήσει στην άκρη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν ήσουν έτοιμη να τις αντιμετωπίσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις πάνω σε καταστάσεις που παίζουν με τις αντοχές σου. Από την άλλη πλευρά μπορείς να αισθανθείς πως ανοίγεται ένας νέος δρόμος μπροστά σου και πως είσαι σε θέση να τολμήσεις. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και να σε βάλει στη διαδικασία να εξετάσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να αναλάβεις ευθύνες στις πλάτες σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εκκρεμότητες στον εργασιακό χώρο, τις οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις με προσοχή και πειθαρχία. Σκορπιός. Τα άστρα είναι πιθανόν να σε βάλουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν σκέψεις σου που δεν έχεις εκφράσει, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί παρερμηνίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να έχει δύο πρόσωπα για σένα. Μπορεί να αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή ανατροπές σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και να προσπαθείς να βελτιώσεις μερικές καταστάσεις με κινήσεις που θα έπρεπε να έχεις κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ από την άλλη κάτι αποκτά ενδιαφέρον στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος, καθώς προσπαθείς να κλείσεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με ζητήματα της επαγγελματικής σου πραγματικότητας, να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να λύσεις ζητήματα που σε κρατούν δέσμια μιας καθημερινότητας που θέλεις να αλλάξεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με ξαφνικές αλλαγές που αφορούν τον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στο τροχαίο της Φιλοθέης, μίλησε για τα καλούπια που δεν μπαίνει και αποθέωσε την Δέσποινα Βανδύ. Απαντώντας στην έντονη κριτική και στα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για τη συμπεριφορά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ξεκαθάρισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αρνείται να μπει σε καλούπια για να γίνει αρεστός. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο υλικές ζημιές. Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία, τόνισε ο ηθοποιός. Το πιο ουσιαστικό και συγκινητικό κομμάτι της εξομολόγησής του όμως αφορούσε τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδύ. Το Star έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του Greece Next Top Model, προσφέροντας μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στο reality μόδας. Στη φετινή σεζόν του GNTM, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του reality, όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Όσον αφορά τις φετινές αλλαγές, στην κριτική επιτροπή επιστρέφει και ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει μέλος της κριτικής επιτροπής. Η μεγάλη φετινή αλλαγή σχετίζεται με την Μπέτι Μαγκύρα. Η παρουσιάστρια εντάσσεται για πρώτη φορά στην ομάδα των κριτών, προσθέτοντας μια διαφορετική οπτική, με έμφαση όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη σκηνική παρουσία.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Η Κασπία θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη λεκάνη στον κόσμο, συρρυκνώνεται σε τέτοιο βαθμό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως μια σταθερή και ανησυχητική υποχώρηση. Για δεκαετίες, επιστήμονες και κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι οι μεταβολές στη στάθμη της Κασπίας θάλασσας αποτελούσαν μέρος της φυσικής μεταβλητότητας της λεκάνης. Η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε και έπεφτε κατά περιόδους. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς η σημερινή υποχώρηση οφείλεται ολοένα και περισσότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή φραγμάτων και η εκτροπή ποταμών, αλλά και στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 5 χωρών που βρέχονται από την Κασπία, του Ιράν, της Ρωσίας, του Τουρκμενιστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν. Συνδυάζοντας δορυφορικές παρατηρήσεις με υδρολογικά δεδομένα από ποτάμια και στις 5 χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εισρωή νερού στην Κασπία θάλασσα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το βασικό αιτίο δεν είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Αντιθέτως, στη λεκάνη του ποταμού Βόλγα, από τον οποίο προέρχεται περίπου το 80% του νερού που καταλήγει στην Κασπία, οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς. φαινόμενο αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Βόλγας έχει τροποποιηθεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες μέσω φραγμάτων, ταμιευτήρων, αρδευτικών έργων, βιομηχανικής κατανάλωσης και συστημάτων πλοήγησης, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά η φυσική του ροή.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις,
11: σχόλια, συνεντεύξεις.
12: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Ιουνίου.

0: Ιουνίου, σαν σήμερα, 1921, αρχίζει η μεγάλη θερινή επίθεση της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη του Εσκισεχήρ. 1951, πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου Εμίλιος Βεάκης. 1963, το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me to You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ. 1994, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει εν μέρη την Ελλάδα στην υπόθεση του εμπάργκο κατά των Σκοπίων. 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85

0: 210-23-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μιας μικρής διαφωνίας με τη Λούντον Γκόρετς, όπως αναφέρουν οι Βουλγαροί. 8η ημέρα στο Άπελντον για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέικομ Νίστρουπ να συνεχίζει τη δουλειά και το χτίσιμο του δικού του τριφυλιού, περιμένοντας ενισχύσεις. Τον Στέφαν Ντε Φράι και τον Έλμιν Ράστοντερ, ο Ολλανδός στόπερ θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και θα ενσωματωθεί το απόγευμα, ενώ ο Σκοπιανός Φορ θα αφηχθεί στην Ολλανδία αύριο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου Στέφανο Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του για την υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη και με νέα πρόταση πλησιάζει σημαντικά τα θέλω της Augsburg. Η μεταγραφή του διεθνούς Ισλανδού Extreme Arnor Sigurdsson ανακοίνωσε η Καλαμάτα που προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική κίνηση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
8: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Με τον Νίκη Κλάβη, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.